Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει: τα παιδιά με τρελαίνουν. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Αχ, ρε Εβούλα, τι γίνεται. Ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
3: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία.
2: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζει την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι Μαριμάνα είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Που τον φέρνει στο παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα. Και νιώθεις ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκ ο ίδιο.
2: Έχουν μαλώσει όλοι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα,

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Twisted the radio.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι.
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα
2: κάψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου, εσύ έστω και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι της.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια και σε όποιον τη χαίρετε αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εφαρμογή για iOS και Android, καθώς και Radio Player.
3: Φιστίκια έφερες μαζί σου. Πού τα βρήκες τα φιστίκια? Τι φιστίκια ξαφνικά? Φιστίκια το πρωί.
2: Τα έχω από τις γιορτές.
3: Και πίνεις και ουίσκι. Δεν με τρελάει. Και τα τρως και με τη φλούδα.
2: Το φιστίκι δίνει ενέργεια και δύναμη. Πηγή πρωτεΐνης.
4: Να σου πω κάτι, ναι. Εσένα, άμα παραγγείλεις ας πούμε προβατίνα και σου φέρουν κατσικάκι, ρίμπς, σε πειράζει? Έγινε και κάτι.
3: Μόνο αρακά να με φέρουν.
4: Δεν έγινε και
3: άμα
4: κάτι.
3: Άμα μου φέρουν αρακά, θα πω συγγνώμη, ποιος παραγγείλει αρακά εδώ μέσα?
4: Αρακάς.
3: Φέρτε μου την προβατίνα πίσω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι. Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει: τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Άχρε, Εβούλα, τι γίνεται. Ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
3: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
2: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζει την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι Μαρή, η μάνα είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Που το φέρνει το παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα. Και νιώθει ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Επίση η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκο ίδιο.
2: Έχουν μαλώσει όλοι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Έλα και ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι?
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μας το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα κάψε
2: και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου,
2: δεν τα πέτυχε.
3: Εσύ αστο και στο φαγητό, αλλά... είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι της.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια και σε όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: της 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εφαρμογή για iOS και Android, καθώς και Radio Player.
3: Φιστίκια έφερες μαζί σου. Πού τα βρήκες τα φιστίκια? Τι φιστίκια ξαφνικά? Φιστίκια το πρωί.
2: Τα έχω από τις γιορτές.
3: Πίνεις και ουίσκι. Και τα τρως και με τη φλούδα.
2: Το φιστίκι δίνει ενέργεια και δύναμη. Πηγή πρωτεΐνης.
4: Να σου πω κάτι, ναι. Εσένα, άμα παραγγείλεις ας πούμε προβατίνα και σου φέρουν κατσικάκι, ρίμπς, σε πειράζει?
3: Τι να μην πειράζει?
4: Έγινε και κάτι.
3: Μόνο αρακά να μην με φέρουν.
4: Δεν έγινε και
3: άμα
4: κάτι.
3: Άμα μου φέρουν αρακά θα πω συγγνώμη, ποιος πάρει κιλά αρακά εδώ μέσα?
4: Αρακάς.
3: Φέρτε μου την προβατίνα πίσω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: figures.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόστομο.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Εύδε μαλακιά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
15: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
16: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
15: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
14: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, R2

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα παιδιά, έχω ένα βήχα από το
2: air condition,
1: όχι μόνο από το σπίτι, προχθές στο αεροπλάνο, στα καταστήματα. Και έχω ένα μικρό φλεματάκι κλασικό του air condition. Δεν ξέρω εσύ.
2: Εγώ όχι, δεν έχω.
1: Κανένα, εσύ αγόρι μου.
3: Όχι, δεν έχω κι εγώ βασίλειο.
1: Δεν έχεις κι εσύ. Ναι, δεν πειράζει. Θα το βρεις κι εσύ. Πού θα πάει, μόνο εγώ δεν το έχω. Καλημέρα.
2: Αχ, μωρέ, μήπως δεν είναι από τα air condition.
1: Από αυτό είναι. Α, το παλιό. Όπα, δεν την κάνω παρέα μου αυτή. Καλημέρα, καλημέρα σκάτς.
3: Καλημέρα σας.
1: Τι γίνεται.
3: Ωραία, όμορφα σήμερα.
1: Όμορφα σήμερα.
3: Ναι, Τετάρτη, ωραία μέρα.
1: Τα μάτια σου τα βλέπω κάπως.
3: Τι νιστάζω, όχι αποκλείεται.
1: Σαν να με κοιτάς λίγο λοξά σήμερα.
3: Πού κοιμήθηκες, πού κοιμήθηκες. Για δες με.
1: Πού κοιμήθηκες χθες το βράδυ. Πού κοιμήθηκες το βράδυ.
3: Στο κρεβάτι μου μόνο.
1: Α, οκ, okay, ωραία. Εσύ να σου λέω καλά.
2: Και εγώ στο κρεβάτι μου κοιμήθηκα. Θες με παρέα, όχι μόνη.
1: Όχι.
2: Έτσι, ωραία. Χθες ήσυχα γιατί Δευτέρα ήμουν κουρασμένη.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ είμαστε σε όλους και σε όλες
2: εσάς. Δευτέρα, Τρίτη ήμουν
1: κουρασμένη. Εντάξει, τώρα νομίζω εγώ. Όχι, εγώ σήμερα νομίζω ότι είναι Τρίτη και δεν έκανε Δευτέρα. Γι' αυτό δεν σε διορθώνω. Τέλος πάντων, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Εδώ είμαστε, έχουμε διπλό Beat the Bomb. Είναι στις 8 και 20 και στις 10 και 20. Έχουμε τους πιτόγατους στις 8 παρατέταρτο για να κερδίσετε ένα δώρο από τα καταστήματα Λαβή. Και φυσικά TGI Fridays για σας, για τα κουκλάκια μας, τα όμορφα και τα περιποιημένα. Αρκεί να τραγουδήσετε το Χαμπίμπι και την Γιάλα. Κάτι άλλο έχουμε. Δεν ξέρω τώρα εδώ. Δεν έχουμε
2: νομίζω
1: κάτι άλλο τίποτα για εσύ που διαφεύγει.
2: Όχι. Όχι.
1: Πάντως βλέπω ότι ήδη ξυπνήσατε κάποιοι από εσάς και μπράβο σας ρε παιδιά που τέτοια ώρα είστε στο
2: πόδι.
1: Στο πόδι και δουλεύετε από πολύ πρωί. Καλημέρα, ας πούμε, στο Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα εδώ και 10 λεπτά. Μπράβο. Καλημέρα, Γιώργαρα μου, την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους.

0: δικό σου πρωινό παρεάκι. Σήμερα 22 του Ιούλη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, συνδυάζετε τη γλυκύτητα του καρκίνου με τη λάμψη του λέοντα. Προσελκύετε εύκολα τους άλλους χωρίς καν να προσπαθήσετε. Διαβάζετε τους ανθρώπους και τις καταστάσεις αμέσως. Έχετε μια δημιουργική φύση και η μετάβαση από το ένα ζώδιο στο άλλο σας κάνει κυκλοθυμικούς.
0: Πολύ όμορφα.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5 Δράμα, 88,9 Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM 97,8 και σε όλη τη Θράκη.
0: Μπράβο.
2: www.zooradio.gr, Spotify, θα βρείτε όλες τις εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Για τον καιρό τα είχαμε ψηλοποιεί και εχθές, κυρίες και κύριοι. Άσχετα αν η Νάνση Βλάχου επέμενε ότι ζούμε στη Σαχάρα, σήμερα 23 με 35 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια έως εν μέρη νεφελώδης θα είναι ο καιρός. Μέγιστος δείκτης UV10 και αυτό σημαίνει αντιλιακό. Οπωσδήποτε τουλάχιστον στο προσωπάκι σας που δεν θέλω να μου ρητηδιάσει καθόλου ή να ρητηδιάσει όμορφα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1971, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο πέρασαν τη δεύτερη μέρα γυρισμάτων της διαφημιστικής ταινίας του Imagine στο σπίτι τους. Και θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα κάναν έτσι τη βόλτα τους στον κήπο μέσα στην ομίχλη.
0: Ωραία.
1: Και ο Τζον Λένον τραγουδούσε το Imagine.
2: Μα τι ωραία. Γυμνή και οι δύο. Όχι, αυτό.
1: Όχι. Σου λέω βόλτα στον κήπο κάνανε.
0: Αυτό είναι από το YouPorn. Άστο. Είναι άλλη ταινία που το άλλο ήταν αυτό. Όλο τέτοια βλέπεις. Πανάθεμά σε και παιδί. Παιδιά, καλημέρα. Θέλουμε επικοινωνία 6931-908-908. Είναι το Viber του ραδιοφώνου. Σας περιμένουμε όλους και όλες να μας πείτε πώς είστε και πώς αντέχετε 22 Ιουλίου εδώ στην πόλη με τέτοια ζέστη. Και κάποιοι φίλοι σας τηλεφωνούν ή σας στέλνουν φωτογραφίες. Δες εδώ πίνω ουζάκι στο νησί. Και δεν τρελαίνεστε σαν και εμάς. Είμαστε σε παράνοια. Καλημέρα, καλημέρα.

0: υπέροχος ο Σόμπρ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τετάρτη, το μέσο της εβδομάδας. Τι ωραία όταν έρχεται η Τετάρτη και τι ωραία όταν μαζεύεται η παρέα το βράδυ για να περάσουμε, να δούμε λίγο Netflix, να το ζήσουμε, να πιούμε τα ωραία μας, τα μορφά μας. Αλλά πρέπει κάπως να παραγγείλουμε.
1: Σας έχω όμως τη λύση, εγώ, Βασίλη.
0: Έλα,
1: η επιλογή είναι μία. Σαβίκος.
0: Ανοίγεις το Σαβίκος app και βρίσκεις άπαικτες προσφορές σε ζουμερά σουβλάκια, μπέργκερ, στο θρηλυκό γυρλού από ελληνικές φάρμες αλλά και σε πολλά ακόμα συνοδευτικά και σαλάτες. Σαβίκος GGG στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, στην όμορφη, στην Αριστοτέλου, στα Λαδάδικα, στο Αν Σαλόνικα, αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο.
2: Λοιπόν, παιδιά, τώρα σας έχω τα χαρακτηριστικά που ελκύουν. περισσότερο τις γυναίκες, σύμφωνα όμως με έρευνες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε το σχήμα V, δηλαδή η αναλογία να είναι τριγωνικό το σώμα του άντρα, να πηγαίνει έτσι. Το νούμερο 2 είναι το γέννη τριών τεσσάρων ημερών.
0: Ναι.
2: Έτσι, αυτό προτιμούν οι γυναίκες.
0: Ναι, αλλά στον αργυρό όμως ο ταξιδιώτης άρεσε. Άσε τώρα αυτά που μου λες.
2: Ναι, εντάξει, τώρα.
0: Συνέχα.
2: Ναι. Με κόλλησες τώρα.
0: Εσύ
2: γιατί όμως ο αργυρός έχει και το σχήμα V, έχει και τη βαθιά φωνή.
0: Έτσι.
2: Έτσι, χαμηλή, η μπάση τόνη φωνή συνδέονται υποσυνείδητα με υψηλότερα επίπεδα τεστοστερώνης και αυτοπεποίθησης και μας αρέσει πάρα πολύ. Και τέλος, θα σας πω για λίγο και τα highlight. Είναι το George Clooney effect, δηλαδή οι γυναίκες έλκονται από ελαφρώς μεγαλύτερους σε ηλικία άντρες.
0: Καλό αυτό.
2: Καθώς εκπέμπουν οριμότητα, τα εμπειρία και σταθερότητα.
0: Αυτά είναι τα
2: ωραία. Επίσης έλκονται από άντρες που φορούν κόκκινο χρώμα. Θεωρούνται πιο ελκυστικοί.
0: Κόκκινο!
2: Ναι,
0: έλα, τώρα, δεν μπορώ να ακούω τώρα. Αυτό είναι για τις γυναίκες.
2: Κόκκινο σκούρο, έτσι. Έχουν υψηλότερο, λέει, στάτους σύμφωνα με μελέτες συμπεριφοράς.
1: Έχω τισερτάκι κόκκινο, το βγάλω, το βάλω.
2: Και
0: δεν
2: τέλος,
0: μ' αρέσει καθόλου.
2: Ο σκύλος. Έρευνες δείχνουν ότι ένας άντρας που βγάζει βόλτα.
0: Αν νόμιζα να καπνίζει.
2: Όχι, αυτός που βγάζει όμως βόλτα ένα σκύλο λαμβάνει πολύ ψηλότερα ποσοστά ελκυστικότητας.
0: Ναι.
2: Καθώς το ζώο επικοινωνεί υποσυνείδητα ότι είναι στοργικός.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αμέσως τώρα, επειδή μιλάει για τους άντρες και τι γουστάρουν τα κορίτσια από εμάς, να βάλουμε και το Where is my husband. Το πιο ωραίο που γουστάρουν είναι να μην είναι στο σπίτι τους. Να σας το πω εγώ, παιδιά.
2: Έλα, μην τα
0: για να σας καλημερίσουμε. Ray, where is my husband? Σε λίγο επιστρέφουμε με την επικαιρότητα.

0: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
6: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
3: Good morning, everybody.
4: Good morning, everybody.
1: Γιατί το πάρτι.
4: Let's get started.
1: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
5: Εδώ λοιπόν είμαστε από τις 7. Μπουρνό, αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Να χαιρετήσουμε την Ευανθία, η οποία μας ακούει. Καλημέρα, γλυκιά μου. Καλημέρα και στον Βασιλάρα. Καλημέρα και στην Μέη Δροσερή. Στο Βήμα, στον Κώστα και στον Ιορδάνη. Στον Αλέξανδρο και στον Μανώλη. Στην Φένια και στην Εύα από τη Γερμανία. Αλλά και στην Αντωνία. Να πάμε λίγο στην κίνηση της πόλης.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
6: Με τον κύριο Τραφικούλη.
7: Λοιπόν, στον περιφερειακό 2 είναι τα προβλήματα. Στην Πολύχνη και για τα δύο ρεύματα κολλάτε. Ενώ στην 33 κολλάει μόνο το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά.
5: Μάλιστα.
7: Κωνσταντίνου Καραμαλή, ελάχιστα πραγματάκια. Λίγο το ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά κολλάει. Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλεός Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία Αγίου Δημητρίου, Κατσιμίδη και Λαγκαδά είναι υπέροχα.
5: Αχα.
7: Ένα μικρό κολληματάκι, φανάρια Χάνθ και τίποτε άλλο.
5: Για να δούμε τι γίνεται έξω.
8: Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω με τα δύσκολα. Νεκρός στο γραφείο του βρέθηκε ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε σε λίμνη αίματος, γυμνός, εμβριακή στάση, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Εγκληματική ενέργεια προφανώς. Δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξη. Τον έψαχνε η οικογένειά του και οι κόρες του για ώρες. Σύγκρουση πλοίων είχαμε στη Σούδα. Παρόλα αυτά, δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Δεν υπήρξε ούτε τραυματισμός, αλλά δεν καταγράφηκε ούτε θαλάσσια ρήπανση.
5: Μάλιστα.
8: Σε μία νέα κανονικότητα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Βασίλη, μας είπες και εσύ την ταλαιπωρία σου προχθές.
5: Σχεδόν μία ώρα, δηλαδή 55 λεπτά.
8: Με ελάχιστες πτήσεις να φτάνουν και να αναχωρούν στην προγραμματισμένη τους ώρα. Την ίδια ώρα χιλιάδες ταξιδιώτες συνοστίζονται στους χώρους αναμονής. Υπάρχει γενικά αναστάτωση. Πρόστιμο ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην AliExpress, κρίνοντας ότι η δημοφιλής πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου δεν έλαβε αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό της πώλησης παράνομων προϊόντων και επικίνδυνων και παραποιημένων προϊόντων. Και τέλος να σας πω για τον Ντόναλντ Τραμπ. Είπα, δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες αφού ο στρατός βομβάρδισε.
5: Στρατός, σήμερα μου είσαι πολύ μπερδεμένη από το πρωί. Δεν ξύπνησες καλά, αγάπη μου.
8: Τα ακούγες, ναι. Τα ακούς τα σαρδά μου.
5: Τα ακούω.
8: Νομίζω ότι τα...
5: Δίπλα μας, τι κάνουμε.
8: Καταρχάς, όχι, νομίζω ότι
5: καταρχάς έχεις και ένα βλέμμα σαν
8: τι?
5: Να, δεν ξέρω, σαν να έχεις, σαν να σε έχουν κάνει μια αίρεση για να μην νιώθεις.
8: Αν νιώθει.
5: Δηλαδή κοιτάς, μας κοιτάς και κοιτάς αλλού. Κάπως σαν να βρωμάμε και να μην θες να μιλήσεις μαζί μας. Δεν ξέρω. Έχεις ένα στήλο, τι κάνω,
8: τι κάνω εγώ εδώ.
5: Όχι, δεν είναι αυτό.
8: Δεν είναι
5: τι
8: αυτό.
5: Κάνω, δεν ξέρω τι κάνω. Ακούω σαν σαρδά, μαζί κάνουμε εκπομπή.
8: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή τα περνάω, κατάλαβες.
5: Τα περνάω,
8: δεν τα σταματάτε.
5: Τι να τα σταματήσω, να σας σταματήσω, σας σταμάτησα μία. Σταμάτησα δύο. Έλα, πες.
8: Αυτό, ο Τραμπ εδώ. Επίσης, σας έχω και μια πληροφορία τώρα αποκλειστική. Θυμάσαι μια ημερομηνία που είχα δώσει.
5: Και που δεν την πίστεψα.
8: Για μετρό.
5: Για Καλαμαριά.
8: Ναι. Όχι.
5: Όχι. Ούτε καν.
8: Εργοτάξιο είναι ακόμα.
7: 28 είχαμε πει.
8: Δεν προλαβαίνουμε.
5: Δεν υπάρχει πιθανότητα.
8: Δεν προλαβαίνουμε.
7: Και το έκανα story σε όλη την Καλαμαριά να ότι ανοίγεται παιδιά Καλαμαριά.
5: Σιγά μην πήγες και με ντάτσουν και άρχισε να λες στις 28. Άτσε ρε σκάτσε.
7: Βραζίλη έγινα.
5: Αφού... Την πιστεύεις ακόμα.
8: Παιδιά, όχι, ο άνθρωπός μου χθες ήρθε και μου είπε λυπάμαι, είμαστε ακόμα εργοτάξι. Δεν προλαβαίνουμε.
5: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.

0: υπέροχο τραγούδι. Take me there, είναι το Zoo Radio. Είμαστε εδώ για να περάσουμε καταπληκτικά, αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, με την εκπομπή να παραπέει. Παιδιά, αλήθεια τώρα. Πριν έρθω, ήρθατε 10 λεπτά πιο νωρίς. Πήρατε τίποτα?
1: Κάτι ήπια.
0: Ιδιό σας τώρα, ιδιό σας τώρα. Μεταξύ μας τώρα δεν θα μας ακούει κανένας. Λίγο η Θεσσαλονίκη. Έλα, πες.
1: Κάτι ροπιτάκι.
0: Τώρα τι ακριβώς έκανες?
1: Έκλεισα την πόρτα.
0: Δεν είναι κλειστή την πόρτα. Κοιτούσες σαν τρελή δεξιά-αριστερά και οι άλλοι σου είχαν κλείσει την πόρτα και εσύ κοιτούσες πάλι το λες και πετάνε μύγες. Παιδιά, τι γίνεται? Να φυγώ.
2: Βασίλη,
0: να σου πω κάτι. Μήπως πρέπει να κάνετε μόνοι σας την εκπομπή? Γιατί εγώ δεν έχω, είμαι κανονικά ακόμα. Δεν έχω χαλάσει. Να είστε μόνοι σας, αλλά χαλασμένοι.
2: Πραγματικά
0: χαλάζατε. Παιδιά, να δώσουμε ένα δώρο.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η εκπομπή μας?
1: Η εκπομπή μας
2: λες και αυτό του ήταν εύκολο τις καλές μέρες και θα το πει
0: ακούσω,
2: τώρα.
0: Πες μου.
1: Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning.
0: Μπράβο. Ωραία. Τι δώρο δίνουμε?
1: Τώρα δίνουμε τους πιτόγατους. Παίζουμε τους πιτόγατους και δίνουμε δώρο από τα καταστήματα Λαβή, 20 ευρώ δώρο επιταγή.
0: Και τι πρέπει να κάνουν?
1: Θα αναγνωρίζουν το ελληνικό απόσπασμα από την τηλεόραση.
0: Μπράβο. Ωραία. Παιδιά, καλά θα πάμε.
3: Κωστάκης μαγεύτηκε, το άρεσε πάλι.
4: Αμά δείτε.
5: Ο λόγος που παγώσαμε έτσι.
0: Κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν και σε άλλες εκπομπές. 2-3-10-2-32-9-08. Ψάχνουμε αυτή την εκπομπή για να πάρετε δώρο επιταγή, να κερδίσετε δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή. Έχουν πολύ ωραία κοσμήματα. Ένα από αυτά ανδρικό φοράω εγώ σήμερα.
2: Πολύ ωραίο.
0: Το βραχιολάκι μου. Και βεβαίως πρέπει να καταλάβετε ποια είναι αυτή εδώ η τηλεοπτική εκπομπή.
3: Ο Κωστάκης μαγεύτηκε, το άρεσε πάλι.
4: Αμά δείτε.
5: Ο λόγος που παγώσαμε έτσι.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Εντάξει, ναι, έχει λίγο βαβούρα. Μόνο αυτό θα δώσω σαν δικαιολογία αν δεν το βρούνε.
2: Είναι όμως και χαρακτηριστικό της εκπομπής.
0: Σωστό. Καλημέρα. Ποιος είναι εδώ?
6: Καλημέρα, η Σοφία είμαι.
0: Βρε Σοφάκι μου, τι κάνεις τέτοια ώρα? Εσύ είσαι καλά, αντέχεις?
6: Έχω άλλη μια μισή εβδομάδα για άδεια, οπότε.
0: Λειτουργήσω όμως, ρε παιδί μου, είσαι εδώ. Αυτά έχουν χαζέψει και τα δυο. Κοιτάνε το υπερπέρα. Μπράβο, μωρό μου. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
6: Νομίζω το Ράδιο Αρβίλα.
0: Είναι το Ράδιο Αρβίλα, σωστά. Και βεβαίως το δώρο είναι δικό σου. Θα μιλήσει με την Ανσούλα εδώ πέρα. Ελπίζω να την καταλάβεις, να συνεννοηθείτε για να σου δώσει το δώρο. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Καλό ταξίδι και στο φίλο μου τον Κώστα που φεύγει. Λέει για τίνωσε λίγο. Καλά να περάσετε.
7: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: 22 του Ιουλίου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Με ένα πολύ παράξενο καιρό. Που βεβαίως, αν κοιτάξεις όλα τα site και πάλι, εκτός από το site της Σαχάρας που βλέπει εδώ το κορίτσι μας, η Νανσούλα μας, δεν είναι πάρα πολλά πράγματα τόσο έντονα όσο τα βλέπετε μερικοί έξω. 22 με 33, ηλιοφάνε, εν μέρη εμφελώδης, γράφουν όλα τα site. Όμως, πριν από λίγο που κατέβηκα κάτω, ψυχάλισε κανονικά και πάλι.
1: Σκοτίνιασε κάποια στιγμή.
0: Σκοτίνιασε για λίγο.
2: Τώρα όμως άδειασε.
0: Ξανά, αλλά γυρίζει. Κάνει γυρίσματα ο καιρός.
1: Μάλλον επειδή έχει αέρα έξω, διέλυσε τα σύννεφα. Μπορεί να τα
0: αυτό λες να είναι.
1: Ναι, μπορεί να τα έστειλε πέρα.
0: Να τα
1: διέλυσε.
0: Πάλι
1: τα
0: πέρα τα έστειλε. Αυτά τα πέρα, τα πέρα και τα δόθε σου. Δεν μου λες, εχθές το βράδυ.
1: Ωραία πράγματα.
0: Κοκτέιλάκια.
1: Κοκτέιλ, βέβαια.
0: Για πες.
1: Χωρίς αλκοόλ.
0: Τι έλα ρε τώρα, αποκλείεται.
1: Ναι, ένα κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ.
2: Μοκτέιλ, ποιες
1: είναι. Μοκτέιλ αυτό το.
0: Τι λες ρε εσύ, Σκατζόχη, ρε, γιατί γίναμε έτσι οι άνθρωποι.
1: Εμφανισιακά ή σε μπερδεύει.
0: Δεν με νοιάζει εμφανισιακά.
2: Για
0: γεύση του.
1: Γευστικά το καταλαβαίνεις.
0: Τώρα πριν φύγεις διακοπές, η πρώτη στάση είναι το Mosaic Stores. Στο Mosaic Store του κέντρου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου για να μπει σε καλοκαιρινή διάθεση. Διακοσμητικά βάζα, φωτιστικά, κούπες και αμέτρητες, Νάνση μου, έξυπνες ιδέες που θα λατρέψεις.
2: Βέβαια, και στο Mosaic του Ευόσμου, στην 28 Οκτωβρίου 16, μας περιμένουν φουσκωτά, είδη παραλίας, παιχνίδια και ό,τι χρειάζεται η πιο ξέγνιαστη πλευρά του καλοκαιριού με εκπτώσεις έως και 70%.
0: Πολύ πολύ ωραία είναι τα Mosaic Stores. Υπάρχει και το site mosaicstore.com, stores.com. Okay. Να πάω να δω λίγο μία βόλτα τα παιδιά εδώ, το Λευτέρι μας, το Σωτήρι μας, την υπέροχη Σοφία, καλημέρα και από εμάς, την Ελένη. Να, ας πούμε, αυτή έχει συννεφιασμένο καιρό εκεί που είναι. Καλημέρα στον Νόρη και στον Κωνσταντίνο που λέει τι αέρας είναι αυτός, παιδιά. Τώρα σταμάτησαν όλα, φίλε, εδώ πάνω, Κωνσταντίνε. Και βέβαια ένα γεια στο φίλο μου τον Γιώργο. Πάμε ζώδια.
1: Φύγαμε.
0: Γεια δώστα μου.
1: Κρυός ημέρα, σε καλεί να κινηθήσει με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Ταύρος, μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα πρόταση.
0: Ναι.
1: Δίδυμος, ένα αγαπημένο πρόσωπο ίσως χρειάζεται περισσότερο το χρόνο και την προσοχή. Καρκίνος, άκου την καρδιά σου, αλλά κράτησε και μια δόση ρεαλισμού. Λέων, η αυτοπεποίθησή σου σε βοηθά να ξεχωρίσεις. Παρθένος, η διάθεσή σου για φλερτ είναι έντονη. Ζυγός, αν προκύψει μια διαφωνία, προτίμησε τον διάλογο αντί της αντιπαράθεσης.

0: παράθεση. Σκορπιό, μην αναβάλει αποφάσει που γνωρίζει πω πρέπει να πάρει. Το ξώτη, μια πρόσμενη γνωριμία μπορεί να σου ανανεώσει τη διάθεση. Εγώκερο, η υπευθυνότητα και η επιμονή σου αποδίδουν καρπού. Υδροχό, εμπιστεύσου τη διέστησή σου και άφησε χώρο για όμορφε εκπλήξει. Και τέλο, ηχθεί, η μέρα κλείνει με όμορφε στιγμέ και μια αίσθηση εσωτερική πληρότητας.
1: Φιλαράκι, και βεβαίως θα πληρώσουμε και σήμερα τον νικητή με το Beat the Bomb, το οποίο θα ξεκινήσετε τώρα να στέλνετε τα μηνύματά σας, αφού και σήμερα έχουμε διπλή ευκαιρία ως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Έως και τις 8 και 4 γράφεται Bomb ή Βόμβα στα ελληνικά, και ενώνοματε επώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908. Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Bomb, κενό, όνομα και ηλικία.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
12: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
14: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι.
15: Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
16: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
17: Καλό.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
21: Zoo News.
17: Εργασίες τοποθέτησης τυχαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας πραγματοποιήθηκε σήμερα υποδιευθύντρια τεχνικών έργων. Σε νέα κανονικότητα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας με ελάχιστες πτήσεις να φτάνουν και να αναχωρούν στην προγραμματισμένη τους ώρα. Οι ΗΠΑ δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και τη συναυλία του στη Βραζιλία κύριος ο Χάρι Στάιλς λίγες ώρες πριν την έναρξή της λόγω προβλήματος υγείας. Καιρός ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με αραιές νεφώσεις αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια σεξι από το πρωινό σοου της πόλης που είναι εδώ. Είναι έτοιμο. Οι κόκορες πάντα στη θέση τους. Και αν δεν ξυπνήσετε με τον πρώτο, υπάρχει και ο δεύτερος. Το τρίτο μόνο σε δύσκολες συνθήκες. Σήμερα δεν θα ακουστεί. Άστον εκεί πέρα που είναι. Τι έχουμε αυτή την ώρα, Ανανσούλα μου?
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε μία έρευνα για τις κοντές γυναίκες. Έχουμε το Beat the Bond, την παιχνιδάρα μας για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Η εταιρεία Δημάκης που είναι πάντα δίπλα μας και είναι η κορυφαία επιλογή για εσένα εκεί έξω. Που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Έχουμε τα κουτσομπολιά του Σκατζόχυρου, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Φίλες, κάτς, να βγούμε βόλτα.
4: Να βγούμε.
2: Να πάμε.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Λοιπόν, κινησούλα, έχουμε περιφερειακό και για τα δύο ρεύματα στο ύψος Επταπηργίου και Τριανδρίας. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει επίσης και στα δύο ρεύματα. Όμως Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου ακόμη κρατάνε ομαλά. Κινησούλα, συναντάμε λίγο φανάρια Χανθ. Τσιμισκή Εγνατία Αγίου Δημητρίου επίσης κινούνται ομαλά χωρίς καθόλου προβλήματα.
2: Πολύ πολύ ωραία. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 11 και σήμερα.

0: Δεν το, για να δούμε παιδιά, γιατί σιγά σιγά τελειώνει και αυτή η ραδιοφωνική σεζόν. Τι καινούργια τραγούδια θα βγουν κατά τη διάρκεια της επόμενης. Πόσο, το έχω πάντα από τα πράγματα που με απασχολούσαν πάντα το καλοκαίρι. Είναι τι θα έχουμε να παίξουμε από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Τι καινούργια τραγούδια, τι καλλιτέχνες θα βγουν και τέτοια. Το σκέφτεσαι ποτέ, φίλε Κασόκυρε?
1: Σκέφτομαι, φίλε, αλλά να κάτσουν να δουλέψουν όμως οι καλλιτέχνες, να βγάλουν καινούργια τραγούδια.
0: Άντε μετά από τον Παυλίδη και το γάμο του τώρα κάνει επέμβαση στην μουσική σκηνή. Τι θα του πει δηλαδή, πε. Απευθύνεται στον Ed Sheeran, στον Weekend, στην Ariana Grande, σε όλους.
1: Συνήθως κάνουν διασκευές. Παίρνουν κάτι παλιό, όλα τέτοια ακούμε τελευταία. Όχι ότι δεν είναι χάλια, είναι πολύ ωραία και αυτά που
0: μπράβο,
1: κάνουν.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μας αρέσουν.
0: Αλλά.
1: Α, να κάτσουν να.
0: Βάλτε
1: βγάλουν
0: κάτω τον κόλλο σας που μου το παίζετε και τέτοιοι. Βεβαίως. Weekend και τα λοιπά. Ο Bruno Mars, ωραία τραγούδια.
2: Ο Bruno Mars έκανε δουλίτσα φέτος.
0: Κι άλλο όμως θέλουμε εμείς, έτσι λέει ο Σκαζέλα, πες μου.
1: Τρία να βγάλει, σωθήκαμε.
0: Σωστό.
1: Ο κάθε καλλιτέχνης από τρία να βγάλει επιτυχία, σωθήκαμε.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι ωραίο που σας έχω εγώ. Το Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Στις 23 και 24 Ιουλίου, από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ, επισκέψου το Sephora Bus στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Να πούμε ότι μπορούμε να πάμε εκεί, να σουλαμούν, να ανακαλύψουμε αγαπημένα προϊόντα, να δοκιμάσουμε καλοκαιρινά looks και να ζήσουμε μοναδικές beauty εμπειρίες με πολλές εκπλήξεις.
2: Λοιπόν, ελάτε όλοι να πάμε να το ζήσουμε από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience και να χαρίσουμε έτσι στο καλοκαίρι περισσότερη λάμψη.
0: Τι ωραία, να το πούμε και στον Georges Mounier για να βρεθούμε και σε ένα από αυτά τα hot spots και να περάσουμε καταπληκτικά. Να χαιρετήσω όλους και όλους εσάς και να σας πω ότι έχετε μόλις 3 λεπτά ακόμη για να στείλετε το μήνυμα για το Beat the Bomb.
2: Λοιπόν, κυκλοφορεί μια έρευνα στα social media την οποία δεν την έχω γράψει εγώ.
0: Ποιος την έγραψε? Για κοντές, είπες ότι είναι.
2: Είναι για κοντές,
0: ναι.
2: Και σύμφωνα με αυτά που κυκλοφορούν, οι γυναίκες που είναι έτσι πιο μικροκαμωμένες, λέει, είναι πιο γλυκές, πιο έξυπνες και πιο στοργικές.
0: Αυτή την έρευνα είσαι σίγουρη δεν την έχεις γράψει εσύ?
2: Αλήθεια, να, αφού συνέστηλα και χθες το βράδυ.
0: Την είδα το βράδυ, αλλά δεν πίστεψα. Νόμιζα ότι με AI έκανες ένα τιτλάκο και τα λοιπά. Γιατί τα έχουν όλα αυτά οι κοντές, οι ψηλές, δηλαδή τι έχουν?
2: Δεν ξέρω τι έχουν οι ψηλές. Ξέρω ότι εμείς οι κοντές.
0: Ναι, οι κοντές.
2: Παιδιά,
0: εσείς.
2: Πραγματικά, σύμφωνα με έρευνες που αποδεικνύεται σε σχέση με το ύψος, έχουμε καλοσύνη. Γιατί κοίτα, δεν είμαι εγώ καλοσυνάτη?
0: Πού σε φοβόμαστε όταν μπαίνεις εδώ μέσα? Κάθομαστε με τους κάτς προσοχή.
2: Καλοσύνη έχουμε, θέλω να πω. Και λέει και ότι είναι και πιο έξυπνες και πιο στοργικές.
0: Εγώ τα βλέπω αυτά όλα και στις ψηλές γυναίκες. Δεν έχω τον αδιαχωρισμό.
2: Βέβαια, επειδή είσαι ρε γυναίκα σου, είναι ψηλή. Θα βλέπεις και στις
0: ψηλές. Θα πω κάτι το οποίο ξέρω και τις κοντές. Είναι πιο σεξουλιάρες. Αυτό έχω καταλάβει διαφορά από τις ψηλές. Αυτό βρίσκω εγώ διαφορά, μεγάλη διαφορά δηλαδή. Είναι πιο τσακπίνες.
2: Το έχεις.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις αυτή τη στιγμή, γιατί μάλλον ξυπνάνε στο σπίτι.
1: Και τα κάνουν κιόλα.
0: Σταμάτα, ρε αγόρι. Σταμάτα μια φορά. Μια φορά σταμάτα, παίρνει πολύ με σταδίο.
1: Και ξέρεις από πού το καταλαβαίνεις? Από το βραχιολάκι που φοράνε στον αστράγαλο στο πόδι.
0: Τι λέει ρε φίλε, με ποιες κοντές κάνεις παρακάτω? Φοράς την βραχιολάκι. Φυλακισμένη γυναίκα στην Ελλάδα για να μην βγει και πετάξει με το αεροπλάνο.

0: Άρε καλοκαιράρα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάθε καλοκαίρι λέω ότι ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου και ας μας παιδεύει. Γιατί ό,τι παιδεύει πραγματικά είναι και αυτό το οποίο αγαπάς πιο πολύ. Έχουμε την εταιρεία τώρα Δημάκης, η οποία δεν παιδεύει, αλλά είναι δίπλα πάντα στον προμηθευτή που θέλει βοήθεια για τα έργα του. Έτσι, η Δημάκης με πορεία από το 1968 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις σύντρευσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία της και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν την διαφορά. Είσαι επαγγελματίας στον χώρο θέρμανσης, σύντρευσης ή κλιματισμού? Αυτός λοιπόν είναι ο σύμμαχός σου για όλα. Είναι η πιο αξιόπιστη σου επιλογή για τα προϊόντα που θέλεις να χρησιμοποιήσεις στα project σου. Πάμε γρήγορα, όμορφα, να συναντήσουμε τον παίκτη της ημέρας, ο οποίος περιμένει και ξεροσταλιάζει και θα τον βγάλουμε στον αέρα τώρα.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Είναι ο φίλος μας ο...
2: Ο Γιώργος, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Αγόρι μου, καλημέρα, πώς είσαι, πώς περνάς τη ζωή σου?
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, όμορφα.
0: Ωραίος, 72 είναι το νούμερο το οποίο κληρώθηκες.
2: Από
0: τους 102 συμμετοχές σήμερα που είχαμε, 102 άτομα στείλανε για το βίντεο. Μου έχεις ξαναστείλει μήνυμα?
2: Όχι, πρώτη φορά είναι.
0: Τι λες ρε, μην χαρακτηρίσω τώρα τυχερούλη, να πω να μιλήσω απαλά. Ρε τυχερούλη, τι λες τώρα?
2: Πρώτη φορά.
0: Έλα, μπράβο, να είσαι πάντα τόσο τυχερός και να είσαι τυχερός και στη Βόβα, φιλαράκι μου, γιατί πολλοί παιδεύονται από τον Ιανουάριο και δεν έχουν κληρωθεί. Τώρα, φίλε μου Γιώργο, με τι ασχολείσαι τη ζωή σου, είπαμε?
2: Νοσηλευτής είμαι.
0: Νοσηλευτής. Δεν του το είχα.
3: Και έτσι δύσκολη όπως... δουλειά.
0: Πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι νοσηλευτές την τελευταία πενταετία, δεκαετία έχετε γίνει πάρα πολύ καλοί. Έχετε ευγενικοί πλέον. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε παλιότερα.
2: Αυτό ισχύει που λέτε. Ναι, ναι.
0: Ισχύει, έτσι. Υπάρχει management από πάνω ή μόνοι σας μένει συνέστηση και τα λοιπά? Την αγαπημένη λέξη την Άνση Βλάχου. Το αντιλαμβάνεις ότι πρέπει να είστε λίγο πιο ευγενικοί?
2: Νομίζω όλα παίζουν ένα ρόλο και ναι, μόνοι μας και όλα.
0: Και υπάρχει και το management, σωστό.
2: Έτσι, πάντα.
0: Λοιπόν, 1, 2 ή 3 τώρα.
2: Λέω να πάω με την πρώτη βόμβα.
0: Θα πάει με την πρώτη βόμβα, σκατσόκυρη, ο φίλος μας εδώ, ο νοσηλευτής, ο Γιωργάρας μας.
4: Άλλη ναι, άποψη είχα εγώ στο μυαλό μου για.
0: Άλλη άποψη είχες. Αλλά σου αρέσει όμως ή όχι?
4: Όχι, δεν μου αρέσει.
0: Δεν του αρέσει η Νάνση?
3: Εμένα μου αρέσει.
0: Τι Νάνση, τι αρέσει τη Νάνση τώρα? Κοίταξε, πάντα έτσι με δυσκολεύουν αυτά τα παιδιά. Φιλαράκι μου, νοσηλευτής είσαι. Μπορείς να αντιληφθείς ποιος άνθρωπος έχει πρόβλημα εδώ μέσα και ποιος όχι. Και να πας με τον άλλον. Λοιπόν, σ' ακούω.
2: Θα παραμείνω με την πρώτη.
0: Θα παραμείνει με την πρώτη βόμβα. Το πρόβλημα το φόρτωσε στο σκατσόκυρο.
4: Εγώ είμαι, παιδιά.
0: Λοιπόν,
4: για νοσηλεία έτοιμος.
0: Για νοσηλεία έτοιμος.
2: Όχι, όχι, προσθέτω.
0: Και είναι και ακριβά και τα νοσηλεία για σένα. Γιατί εκεί που θα σε στείλουμε δεν είναι.
3: Τζάμπα.
0: Μην μπλέκεις με το σκατσόκυρο. Αγαπημένε μου ακροατή, φίλε Γιώργο, είμαστε έτοιμοι να σου κάνουμε μία προσφορά. Αν όντως παραμένεις στην πρώτη βόμβα και κατατάσσεις τους ανθρώπους για νοσηλεία, το σκάτς και όχι την Άνση. Πες μου, μένουμε στην ένα.
2: Μένουμε στην ένα, αφού τώρα.
0: Μένουμε στην ένα, εντάξει.
2: Μένουμε στην ένα, δεν πειράζει.
0: Άρρωστε! Κάνε μια προσφορά.
4: Να άρχεστε να με βλέπετε.
0: Θα έρχομαστε.
4: Λοιπόν, για το φίλο νοσηλευτή 40 ευρώ.
0: 40 ευρώ για να μην
4: τρελό.
0: Από ένα τρελό.
2: Όχι, όχι, θα παίξει, θα παίξει.
0: Θα παίξει, κύριε Σιγκύρη, γιατί ο τρελός θα έχει 400 εδώ ο δικός μας. Και του ευχόμαστε καλή επιτυχία του φίλου ακροατή.
1: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
0: Stop, παιδιά.
1: 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ο φίλος Γιώργος κέρδισε 70 ευρώ.
2: Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλαράκι μου, ήταν όντως μια χαρά, γιατί στο 110 θα ήταν η τελευταία φορά που θα μπορούσε να πεις stop και στο 120 θα κεγόσουν. Εντάξει, έχασε 40 ευρώ. Κέρδισε 70
2: ευρώ. Το παιχνίδι μετράει.
0: Έτσι, αγόρι μου. Λοιπόν, μέσα στη διάρκεια της ημέρας η γραμματεία του Zoo Radio θα μιλήσει μαζί σου για να σου δώσει τα μετρητά. Οκ.
2: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, φίλε.

0: Δεν ξέρω, εγώ αυτό το τραγούδι δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Νάνση μου, ό,τι και να μου λες, δεν γίνεται.
1: Είναι...
0: Δεν γίνεται.
1: Κομμάταρος. Ωραίος.
0: Γιατί πέρα από τα θεϊκά φωνητικά του Weekend, υπάρχει αυτή η απίθανη house παραγωγή των Swedish House Mafia. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος συμφωνεί απολύτως για τις κοντές στο κρεβάτι και φυσικά με το Σκάτζ με την ατάκα «Και τα κάνουν όλα». Όπως λέει ο φίλος μας ο Σκάτζ, κυρίες και κύριοι, σήμερα άναψε φωτιές με τις κοντές εδώ η Νάνση η Βλάχου, η δημοφιλέστερη θα λέγα κοντή της πόλης. Δεν υπάρχει δεύτερη.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Αλλά,
0: τι?
2: Αλλά θέλω να μου πείτε.
1: Έχει
0: δηλαδή... Έστειλε πάντως και κάποιο μήνυμα που είπε δεν λέτε τέτοια πράγματα γιατί λέει η Νάνση δεν τα κάνει όλα.
2: Ποιο τα έστειλε αυτά?
0: Δεν ξέρω.
2: Ψηλό.
0: Δεν ξέρω.
2: Καλή. Από ποιο ύψος θεωρείται κοντή μια γυναίκα?
0: Πού να ξέρω
2: από
0: τώρα.
2: Πού λέμε κοντή?
1: Από 1,58 μέχρι 1,63.
2: 1,63 είναι κοντή. Από 1,64 και πάνω είναι ψηλές.
0: Τι λέτε, ναι, ρε παιδιά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Τώρα είναι ανάλογα την χώρα
1: για
0: που
1: εδώ,
0: ζεις.
1: Για εδώ λέμε. Για εδώ.
0: Και από πού ξεκίνησες εσένα?
1: 1,58 ή 1,64.
0: Όχι, εγώ έχω δει και σεξι γυναίκες από 1,52, 1,53 που φοράνε.
1: Καλά, Σακύρα.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Άρα δεν, και αυτή θεωρείται κοντή. Τι θεωρείται αυτή?
1: Ναι.
0: Και αυτή κοντή θεωρείται. Τέλος πάντων, κοντές καλές για βόλτα, ψηλές καλές για βόλτα.
2: Όλες καλές.
0: Κάσε λίγο. Καλημέρα. Δηλαδή, φίλε Μπάμπη, όλες καλές έτσι δεν είναι? Ωραίος ο Μπάμπης μας, το φιλαράκι μας. Η Ιωάννα είναι εδώ, Κοκλάγια, καλημέρα. Και Τεταρτούρα λέει, αν και βροχερή. Πού έχει βροχή, ρε παιδιά? Εγώ σήμερα θα τρελαθώ, μου μας στέλνουν συνέχεια τα
1: τηλεφωνικά. Τι να είναι, πραγματικά.
0: Πού μας ακούτε, στο Τέξας και στο Αρκάνσας, πώς τα λένε τα τέλος πάντων. Καλημέρα στον Ισίδρο. Ζήτω οι κοντές! Φωνάζει. Ζήτω!
2: Να το
0: πούμε κι εμείς. Φίλες, κάτσε, έχουμε κουτσομπολιά.
2: Ναι,
0: για ρίχτα.
2: Θα σας πω για τη Λένα Ζευγάρα, ναι, η οποία πρωταγωνιστεί σε προεκλογική εκστρατεία με ένα βίντεο κλιπ γεμάτο θα. Είναι το καινούργιο του τραγούδι που έχει να κάνει με το θα, το κλασικό.
0: Το ακούμε στο τρανζίστορ, να πούμε, αυτό το τραγούδι 100,3. Είναι του Φίβου.
2: Ναι, του Φίβου.
0: Ναι, το ακούγαμε χθες. Έκανα ταξίδι, άκουγα όλους τους σταθμούς από μία ώρα τον καθένα, έτσι για να τους ευχαριστήσω.
2: Επειδή δεν το έχω ακούσει, βέβαια
0: είναι ωραίο τραγούδι. Και είναι κλασικό του Φίβου και μάλιστα λίγο old σκουλιά.
2: Λέει, έχει μέσα χιούμορ, αυτοσαρκασμό, εικόνες, εκπλήξεις. Είναι, λέει, καταπληκτικό και έχει να κάνει με προεκλογική εκστρατεία. Τώρα πάμε λίγο Μύκονο, που έγινε ένας χαμός εχθές με έναν άντρα ο οποίος ήταν σε αμόκ,
0: ναι,
2: ο οποίος ερωτοτροπούσε με άγαλμα.
0: Και μάλιστα περνούσε και πάρα πολύ καλά και θα δώσω συγχαρητήρια σε αυτόν τον άνθρωπο, ναι, ο οποίος ακόμη και με το άγαλμα ήταν τόσο ερωτικός και...
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά αυτό δεν είναι άγαλμα, αυτό είναι πρωτομή.
0: Ό,τι βρήκε ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν είναι ολόκληρο.
0: Πέρασε τόσο καλά.
2: Ναι.
0: Το ευχαριστήθηκε.
2: Ήταν ωραία, λέει, για αυτόν.
0: Μπράβο.
2: Το παίρνουσε ωραία. Ήταν σε αμόκ, βέβαια, η κατάστασή του. Και ξεκίνησε, λέει, βγήκε για περιφερειακό εκεί της Μυκόνου και τράβηξε, λέει, για το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Κάποια στιγμή η αστυνομία, βέβαια, μετά από επιχείρηση και εντοπισμό, το συνέλαβε. Αλλά αυτός μια χαρά. Ωραία, λέει. Όπου περνούσε, ερωτοτροπούσε με τα αγάλματα.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Δεν χρειάζεται να κεράσει και μετά. Το άγαλμα δεν πίνει. Να πω εγώ εδώ ότι η είδηση που μου έστειλε ο φίλος μου ο Βασίλης από δίπλα είναι τη ημέρα. Ότι η ιερέας διέλυσε το γάμο του παιδιού του,
2: ναι,
0: του αγοριού του, γιατί η νύφη είχε θαυμαζό στην Ιωάννα Τούνη.
2: Ω, πάτης.
0: Και σου λέει, κάτσε ρε αγόρι μου, θα πάρεις να μου αυτή τη γυναίκα που θαυμάζει την Ιωάννα Τούνη. Και εδώ θέλω ένα σχόλιο.
2: Δεν ευλογώ.
0: Δεν ευλογώ.
2: Το είπε ο παπάς.
1: Δεν δίνει την ευχή του, όχι, δεν ευλογεί, αφού είναι,
0: ναι,
1: ο παπάς.
0: Δεν δίνει την ευχή. Πες τώρα, λοιπόν.
1: Εντάξει, τι να πω τώρα.
0: Τι. Αν ερχόταν, ρε παιδί μου, αύριο μεθαύριο η Ιωάννα η δικιά σου και σου έλεγε ότι... τέλος πάντων,
1: ειλικρινά τώρα, ναι, να μιλήσω.
0: Ο Γουστάρι τον Αλεξάνδρου ή την Ιωάννα Τούνη, τι θα έκανε?
1: Καταρχήν θα έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ.
0: Δεν έχει σημασία. Τι να κάνει τώρα ο παπάς, θα πάρει το χρόνο πίσω.
1: Ναι, έκανες λάθος, πάτερ. Τώρα που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ας τον άνθρωπο να παντρευτεί.
0: Μάλιστα. Οκ. Έγινε, έγινε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τις κοντές, παιδιά. Σε λίγο θα τα διαβάσουμε. Βάζουμε διαφημίσεις γιατί πρέπει να πάρουμε και κανένα ευρώ να πάμε διακοπές.
3: Λίγο μετά τις 8.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην την Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Έξυπνο, είναι παντοτινό.
12: Μυρίζει λουχουδιά.
13: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι?
13: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. We play the...
15: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Πολλά φιλάκια στους καινούριους της Θράκης που έχουμε ενωθεί εκεί με το Metro FM. Την αγάπη μας, παιδιά. 97,8, δεν είναι σκάτς?
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Στη Δράμα, στον Energy επίσης. Καλημέρα στη Χαλκιδική μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο μέσω του application του Zoo Radio. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ευρυπίδη, ο οποίος είναι εδώ. Σήμερα έχει βροχή στα κουβάλια μέχρι τις 7, λέει, και κάτι έγινε τρελό εκεί. Καλημέρα στο τρελό Παρεώνη. Κοντές μόνον είναι πιο ευέλικτες σε διάφορα πράγματα. Νάτος, αυτός είναι πρακτικός. Πρακτικός. Μπαίνω και σε σιρτάρι, μάλιστα.
2: Τα τις κρύψεις όταν έρθει ψηλή.
0: Καλημέρα στη Μαρίνα. Οι ψηλές έχουν ψυχή, βρε παιδιά. Αυτή είναι ψηλή, να ξέρετε. Καλημέρα στη Φιλινάδα την Άννα, που είναι εδώ μαζί μας και σε αυτό το πρωινό. Ανούλα μου, καλημέρα και σε σένα. Σας ακούω, έχω λιώσει στο γέλιο, γιατί κοντή ήταν, λέει, το παρατσούκλι μου στη δουλειά πριν έρθει όχι τώρα, νύφη μου, και πάρει αυτό τον τίτλο. Και φυσικά εννοείται ότι συμφωνώ με αυτά που λέτε, ότι οι κοντές είμαστε οι καλύτερες σε όλα. Η Άννα έτσι μόνη της αυτό προβάλλεται. Ο Ευρυπίδης, καλημέρα τρελό Παρεώνη, σήμερα είχε βροχή. Όχι, το ίδιο βάζω, χαζό είμαι. Πάμε παρακάτω. Η Ελένη μας λέει καλημέρα κορμάρες. Έβρεξε μια μπόρα 10 λεπτού στον εξωτικό εύωσμο στις 7 και 4. Καλημέρα στο Φροσάκι μας που είναι εδώ. Στον Δημητράρα, καλημέρα ομαδάρα. Και νομίζω ότι τα έχω πει όλα, μπορεί και όχι. Τώρα να πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γότρα, να
2: βέβαια, γιατί το ήξερε ότι Waterland, εκτός από όλα τα άλλα, έχει μια υπέροχη φάρμα, Βασίλη, με διάφορα ζωάκια. Στο Waterland Farm μπορούμε να δούμε καμήλες, λάμα, ρακούν, ζαρκάδια, αλογάκια, προβατάκια, γαϊδουράκια. Έχουμε φασιανούς, χήνες και πολλά πολλά άλλα.
0: Έχει και ακανθόχυρους εκεί πέρα, να τους ξέρεις και σου αρέσουν εσένα πάρα πολύ. Οι ακανθόχυροι είναι και οι ξαδέρια τους κατζόχυρου.
1: Τα ρακούν τα έχω δει πάντως.
0: Να το ξέρεις. Και κοάτι. Κουάτι. Έτσι. Να σας πω εγώ ότι όταν κάνει ζέστη, θα δίναμε τα πάντα για να έχουμε έναν κουβά σαν αυτό του πειρατή στη Water. Δεν είναι από τα πιο αγαπημένα των παιδιών. Και όχι μόνο. Για να πέσει πάνω με το νερό και να μας δροσίσει, γιατί μπορεί να σας ξεγελάει ότι λίγο φυσάει κτλ. Πάλι το μεσημέρι θα ζαρώσουν τα δέρματά μας από τη ζέστη. Σε λίγο θα μας πεις το θεματάκι σου το ωραίο. Τώρα να βάλουμε μια ωραία rock μπάντα από τους αγαπημένους τους κατζόχυρου.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: Ο τέλειο υπέροχο Σάλτα Βίντσι. Τρελές καλημέρες και σούφερμα στον Τζονάρα που είναι εδώ, αλλά και στην κοριτσάρα από την Σαντορίνη. Καλοκαιρινές διακοπάρες μας γράφει εδώ η φίλη μας η Ραφαηλία. Να περάσεις καταπληκτικά, γλυκιά μου. Απίθανη Σαντορίνη, που κάποιος άνθρωπος της ζωής μου δεν ήθελε φέτος να πάμε διακοπές εκεί.
1: Εντάξει, μη στεναχωριέσαι.
0: Πολύ στεναχωριά
1: έφαγα. Να πάτε το Σεπτέμβριο.
0: Να πάμε το Σεπτέμβριο. Για πες λίγο τα δικά σου.
1: Λοιπόν,

0: μεσημέρι, τι το κάνει το ρεύμα. Τι το κάνει αυτό το ρεύμα.
1: Το ρεύμα σου απλά το μεσημέρι δεν χρεώνεται, βρε.
0: Ναι, αλλά.
1: Τι το κάνω, είτε, τι το έκανα, μαγειρεύω.
0: Άλλο λέω. Και είτε το πλήρωνα, είτε όχι. Όμως το ρεύμα υπάρχει. Ενώ ότι δεν το κρατάω κάπου, επειδή είναι πάρα πολύ ρεύμα και μου το δίνουν δώρο. Συνεχίζει και καίει το ρεύμα.
1: Επειδή παράγεται πλεόνασμα ηλιακής ενέργειας και από εκεί παράγουν το ρεύμα, κατάλαβες.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Οπότε εσύ, ας πούμε, το μεσημέρι 12 με 3 μαγειρεύεις, βάζεις πλυντήριο, βάζεις εγνωστήριο, σιδερώνεις, δεν πληρώνεις.
0: Δεν πληρώνουμε. Και στην Ελλάδα είναι λογαριασμοί αυτοί που μας έρχονται 200 ευρώ και 300 ευρώ. Σιγά. Παλιά τι έρχονταν, 50 ευρώ. Έχει 150 ευρώ παραπάνω. Πώς κάνετε εσύ. Είναι που λέγανε ότι θα φθηνίνει η ενέργεια όταν θα γίνουν ιδιωτικές οι επιχειρήσεις. Και ειδικά θυμάσαι, φίλε Κατζόχυρη, που μας είχαν πείσει ότι όταν από δίμηνο θα γίνει ένας μήνας. Το συμβόλαιο και θα παίρνει πράσινα, κίτρινα, κόκκινα κτλ.
1: Α, μπράβο, αυτά με τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα
0: θα
1: θυμάμαι.
0: Θα ξεχνάς, λέει, ότι θα έρχεται 30 ευρώ το μήνα, θα σου έρχεται.
2: Και τίποτα.
0: Και τώρα έρχεται όσο ερχόταν το δίμηνο και λίγο παραπάνω σε ένα μήνα. Φοβερό!
1: Στην Αυστραλία, παιδιά, στην Αυστραλία πάμε.
0: Πάμε για Αυστραλία όλοι. Αλλά καλύτερα ας κρυώσουμε χωρίς air condition. Σκατζόχυρε.
2: Τι δεν ζητά να φάει ένας καταζητούμενος σε ένα εστιατόριο.
0: Τι δεν ζητά να φάει ένας καταζητούμενος.
1: Κάτι με...
0: Τώρα που να βρεις χιλιάδες φαγητά και εσύ.
1: Κάτι με αστυνομία.
0: Πες μας λίγο.
2: Κάτι που θα τον πιάσει.
0: Φοβερό. Βάλε κάτι να με πιάσει, ρε. Βάλε κάτι να με πιάσει. Είναι από τις πιο ωραίες ατάκες που ακούς. Ωραίος, σκάτσι, ήσουν εξαιρετικός.
2: Ευχαριστώ.

0: ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
1: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
0: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
1: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
0: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
1: Νέα εποχή Waterland.
0: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται,
4: λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
12: Τάκι, καφέ.
13: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
12: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
13: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
14: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
15: Zoo News. Η βάση εισαγωγής για τα πανεπιστημιακά τμήματα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο μετά τις 11 το πρωί. Σε νέα κανονικότητα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Οι ΗΠΑ δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες αφού ο στρατός βομβάρδισε για 10 τη συνεχόμενη νύχτα ιρανικές υποδομές. Και τη συναυλία του στη Βραζιλία κύρωσε ο Χάρι Στάιλς λίγες ώρες πριν την έναρξή της λόγω προβλήματος υγείας. Καιρός ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με αραιές νεφώσεις αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
16: Καλημέρα Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς.
0: τώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
16: Ομορφιές μου, εδώ είμαστε. Έχουμε άλλες δύο ώρες εκπομπή και χαιρόμαστε γι' αυτό, αφού είμαστε μαζί, είμαστε δίπλα σας. Σας στέλνουμε τα φιλιά και την αγάπη μας. Καλημέρα στον Ήτο, ο οποίος είναι εδώ και συμφωνεί στην ιστορία που λέγεται «Οι κοντές τα κάνουν όλα» με τον Σκατζόχυρο.
17: Κάτι ξέρει κι αυτός.
16: Έλα μωρέ, εσείς οι έμπειροι όλοι.
17: Δεν είμαστε έμπειροι.
16: Καλημέρα. Λοιπόν, και μάλιστα μας δώσετε και δυο φορές, μην το χάσουμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιωτάρα. Σκάτ, σήμερα μας απογείωσες με το ανέκδοτο. Μην μας προσγειώσεις αύριο. Κράτα ψηλά τη σημαία των ανεκδότων. Ναι. Ο φίλος μας ο Τζονάρας είναι εδώ επίσης. Μας λέει καλημέρα στην παρέα από τη Λάρισα με κατεύθυνση στο Λιτόχωρο.
17: Τι γίνεται.
16: Με σας κόψαμε τα ψυχοφάρμακα. Σε λίγο θα κόψουμε και τον πρωινό καφέ, θα μας ξυπνάτε καλύτερα. Ωραίο.
15: Αχ, τι ωραίο.
16: Πολύ ωραίο μήνυμα αυτό.
15: Πολύ
16: μου
15: ωραίο.
16: Άρεσε πολύ. Για πες μου εσύ, καλή μου τώρα, τι έχουμε σε αυτή την ώρα.
15: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα έχουμε το Χαμπίβι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν γεύμα στα TGI Friday.
16: Τι θα πείτε σήμερα.
15: Θα πούμε Νίνο Ζόζεφιν.
16: Θα κοιτιέστε κιόλα ότι είστε ερωτευμένοι. Τι κάνει. Να το ζήσω κι αυτό στη ζωή μου.
17: Σήμερα έχουμε ντουέτ.
16: Τι κάνει. Έχω ξεχάσει. Ωραία.
15: Λοιπόν, έχουμε έρευνα για τι γυναίκε φυσικά. Σα έχω. Τι θα δούμε στι πλατφόρμε που έχουμε καιρό να πούμε. Έχουμε το Τζο Μινιέ από τα ΤΕΙΕ του στη Λάρισα. Το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμά ο Σκάτ και το Χρυσό Κουκουνάρι.
16: Τι κάνει. Θα είχε πάντω πάρα πολύ πλακά το κάνατε έτσι.
18: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
19: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει κίνηση 3 ανδρία για εσάς που κινείστε ανατολικά, ενώ για εσάς που κινείστε δυτικά κολλάτε νωρίς-νωρίς στην Πηλαία. Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι πίτα και τα δύο ρεύματα.
16: Τι λες, ρε φιλάκι, πού είναι αυτή, γιατί βρεθήκανε.
19: Μεγάλο ζόρι τραβάτε εκεί.
16: Μεγάλο.
19: Δεν ξέρω γιατί.
16: Ναι.
19: Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, φυγέτε για κάτω.
16: Φυγέτε
19: για κάτω.
16: Έτσι τσιφιόκο. Τι φυγέτε και φυγέτε συνέχεια.
19: Να πάνε από κάτω. Του ανοίγω δρόμο εγώ. Τσιμισκή ανοιχτή, Εγνατία ανοιχτή, Αγίου Δημητρίου, όλα αυτά είναι ok. Μόνο παραμένει το πρόβλημα στα φανάρια Χάνθ.
16: Φυγέτε. Λοιπόν, δεν θα σε σφάξω μια μέρα. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ανούλα. Παιδιά από Χαλκιδική σας ακούω, πολλά φιλάκια. Είστε η καλύτερη ομάδα, ειλικρινά από παλιά σας ακούω. Ευτυχώς που έχουμε και εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και επειδή σας αγαπάμε, θα σας κουνήσουμε. Έλα με ένα κοκτέιλάκι στο χέρι, Bad Bunny. Ένα βαϊόλ, έμαθα στο Μιλάνο,
15: Ναι, ρε, εσύ.
16: Μείνανε με το εισιτήριο στο χέρι.

0: το Νταμιάνο Ντέιβιντ, ένα θαυμάσιο τραγουδιστό στο Ρέντιο. 22 Ιουλίου, με μια παράξενη μέρα να έχει ξημερώσει, με χαζοβροχές, χαζοφύσιμα, σταματάνε όλα, ξαναρχίζουν. Αλλά είναι και αυτό το καλοκαίρι που μας αρέσει μερικές φορές. Αυτή η τρέλα που υπάρχει, άλλωστε η τρέλα υπάρχει στην Ελλάδα τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Σε όλα, στα πολιτικά, στα οικονομικά, στις σχέσεις. Γενικά υπάρχει μια παράνοια, ακούω μιλάνε για σχέσεις. Ειδικά όταν μιλάω με κορίτσια λίγο πιο μικρά, 25 ναι. ετών, λίγο πιο μικρά από εμένα.
1: Εσύ πάλι γιατί μιλάς με τα κορίτσια σου?
0: Γιατί απευθύνονται στον έμπειρο.
2: Γιατί?
0: Τι έπασε, δεν καταλαβαίνω.
1: Ας κάτσω.
2: Αυτές οι ηλικίες ρωτάνε για να μαθαίνουν.
0: Μου λένε την άποψή μου και ότι βοηθάω τα κορίτσια.
1: Βοηθάω στα κορίτσια.
0: Δώστε τα όλα, λέω. Ξέρεις τα γνωστά. Λοιπόν, ότι αυτό το ηλικιακό.
2: Μ' αρέσουν οι απόψεις σου, Βασίλη.
0: Ναι, φιλαράκι. Το ηλικιακό αυτό το οποίο έχει το 25-31 έχουν ένα θέμα ότι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τη ζωή δίπλα με το σεξ.
2: Αποκλείεται.
0: Τα κάνουν όλα εκτός από αυτό, εκεί μπερδεύονται.
2: Άιντε ρε.
0: Και τους... Τι, α, δεν με πιστεύεις.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Όταν δεν με πιστεύεις, με κοιτάς στα μάτια και με λες, άιντε ρε.
2: 25 με 31.
0: Ναι, φίλε, τα κάνουν όλα σωστά και όταν είναι να πάνε και τα λοιπά. Yeah. Λέει ο άλλος, πάω με σινεμά 3 ώρες. Λέω, πόσο καιρό είστε μαζί? Λέει, τώρα είναι τρίτο ραντεβού. Στο τρίτο ραντεβού είναι 3 ώρες σινεμά. Λέω, εμείς πηγαίναμε να μείνουμε 3 ώρες, κλεινόμαστε μέσα σε ένα σανσέρ και γινόταν κόλαση. Μου λέει, τι ωραία που παίρνουν εσείς τότε. Λέω, βιβλίο να σου γράψω, τη λέω, σου είπε έτσι. 3 ώρες σινεμά, τι θα κάνει. Και μου λέει, τι να κάνω.
1: Οδύσσια, ρε εσύ, Βασίλη, και εγώ θα πάω.
0: Τι σου είπα, Οδύσσια, λέω, αλλά φόρησε κάτι πιο ελαφρύ να μπορεί να.
1: Να
0: γίνει σου σουδούνι.
2: Να υπάρχει
0: κάτι ωραίο, εσύ. Να πω κάτι. Θες να κάνουμε μια εκπομπή που αναπευθυνόμαστε στην Gen Z.
2: Μ' αρέσει
0: και
2: αυτή η ιδέα.
0: Όχι Millennial, ποιοι είναι οι άλλοι.
1: Millennial.
0: Η αρχή. Πολύ, πώς είναι, Zillennial. Να τους εξηγούμε μερικά πράγματα βασικά.
2: Και να τους βοηθήσουμε κιόλας.
0: Το απαλό, το χάδι. Το φιλί με το υπονοούμενο που δεν το καταλάβει. Ναι. Λέω, δεν το φιλείς μωρή σαν λυσάρα, της λέω. Ένα απαλό λίγο στο λαιμουδάκι με υπονοούμενο ότι εδώ υπάρχει καλύτερο από την Οδύσσια.
2: Αυτό
0: κάτι.
2: Είναι, παίρνω μπρος.
0: Ναι, ρε φίλε. Αυτά. Πες εσύ το τι
1: θες. Ναι, και πάνω σε αυτό και εγώ θα συνεχίσω.
0: Πες να μου πεις,
1: γιατί
0: πες
1: κυκλοφορεί
0: να μου πεις.
1: Μια μελέτη που υποστηρίζει ότι οι γυναίκες που δεν βιάζονται να μπουν, μάλλον τα κορίτσια που δεν βιάζονται να μπουν σε σχέση όταν είναι μικρές, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες αργότερα να επιλέξουν ένα σύντροφο που να είναι πιο ελκυστικός, να είναι πιο συμβατός με αυτές.
0: Μπράβο.
1: Γενικά. Καταλήγουν να παντρεύονται, ας πούμε, και να κάνουν σχέση με τον πιο ωραίο για τα γούστα τους πάντα, έτσι. Η λογική είναι ότι επενδύουν περισσότερο στην εκπαίδευση, περισσότερο στην προσωπική τους εξέλιξη, με αποτέλεσμα, όταν διαλέγουν τον σύντροφο της ζωής τους, να έχουν κάνει μια καλύτερη επιλογή, σύμφωνα τώρα με τις μελέτες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ που δίνεις και τα φώτα σου.
0: Εγώ συμφωνώ βεβαίως. Άλλωστε, τις μισές μελέτες έρχονται και λένε. Να την εκδώσω, την εγκρίνεις, να περάσει.
1: Να περάσει.
0: Πάντως παρόλα αυτά, να απευθυνθούμε πάλι και λέω στους Gen Z και στους Millennials, φύγετε από την εικόνα, περάστε στην πράξη, είναι πολύ, πολύ καλύτερα. Έτσι.
1: Just do it.
0: Και με πολύ αγάπη για όλους σας εκεί έξω, επειδή ξέρω ότι ωραία τα αστεία και το χαβαλέ, αλλά η μουσική ενώνει πάντα τους ανθρώπους.

0: Naked with you, Playman Damiano. Είναι το Zoo Radio, καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη, ο οποίος λέει πες τα μπιλ, έτσι είναι τα πράγματα, τα κορίτσια. Όταν βγαίνουμε έξω δεν μας δίνουν τρυφερά, απαλά φυλάκια να ηρεμήσουμε. Εντάξει ρε εσύ Μανολάκη, κάντε και εσείς κάτι, καλημέρα στον Χρήστο. Πιστεύω, λέει, είναι υποχρέωση μας να βοηθήσουμε, λέει, τα νέα κορίτσια Σκατζόχυρε και Βασίλη. Πες την Άνση.
1: Δεν σας μπορώ.
0: Όλοι οι boomers το βγήκανε.
1: Παγανιά.
0: Χράτσα χρούτσα. Χράτσα χρούτσα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να τραγουδήσουμε όμως τώρα. Σοβαρευτούμε λίγο, γιατί ένα ερωτικό ντουέτο γεννήθηκε κάποια στιγμή. Ήταν ο Νίνο με τη Ζωζεφίν. Και τώρα του το ζήτησα, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν. Να το ερμηνεύσουν κοιτώντας στα μάτια ο ένας του άλλου και παίζοντας τις βλεφαρίδες τους. Δεν μπορούν να το κάνουν, λέει. Υπάρχει μια δυσκολία στο συγκεκριμένο. Παρακαλώ.

0: Το έχεις λες κάτω, το έχεις.
1: Μα δύσκολο θα μου βγει.
2: Και ακόμα μία φορά.
3: Και ακόμα μία φορά.
2: Και ακόμα μία φορά.
0: Θα το πείτε και αυτό μετά, να λέτε. Για ακόμα μία.
1: Θα το λέμε μαζί αυτό. Θα το λέμε μαζί.
0: Αρκητιέστε όμως.
4: Έλα ρε Βασίλη.
0: Κυρίες και κύριοι. Κάτσε ρε φίλε. Εδώ μιλάμε για μία αγάπη, έναν έρωτα αιώνιο που κοιτάει ο ένας τον άλλον. Ραδιοφωνικά θα το δείτε εσείς. Τι κάνετε τόσα χρόνια που είστε στις εκπομπές σας. Με τα μαστίγια, με τις βίτσες, τόσα χρόνια και αντέχετε οι δυο σας. Τι κάνεις.
4: Τι κάνεις.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα τραγούδι που κρύβει μέσα του πολύ συνέστημα και γι' αυτό θέλω να δω πώς θα το πούνε. Στο 2310-232-908 πρέπει να τηλεφωνήσετε κι εσείς, δύο άτομα. Ή να μας στείλετε και στο Viber, εάν δεν καταφέρουμε να βγούμε στον αέρα, στο 6931-908-908, το συγκεκριμένο τραγούδι, για να κερδίσουν την Άνση μου.
4: Γεύμα στα TGI Fridays, το απόλυτο γεύμα, με τα απόλυτα καλοκαιρινά κοκτέιλ εκεί να μας περιμένουν. Gin Berry, ναι. Spicy Melon Cooler, Summer Love και Golden Sunset είναι τα καλοκαιρινά. Είναι η απόλυτη εμπειρία του καλοκαιριού.
0: Και τώρα παίζουμε.

0: φορά. Και κάποτε λέγε για τελευταία φορά. Εκεί μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
1: Χαμπίμπι, γιάλα.
2: Χαμπίμπι, γιάλα.
0: Ο Θεός ας βάλει το χέρι του. Σκάτς.
3: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου. Κι ας ήμουν τόσο δεμένη μαζί σου.
0: Δεμένος λέει ο Νίνο.
3: Τι λέει?
0: Δεν λέει δεμένη ο Νίνο. Δεμένος λέει. Λέει ο Νίνο ότι είναι δεμένη. Είναι τρελή, είναι.
3: Άλλο τίποτα έχει ο Νίνο.
0: Το δικό σου, πες το, είσαι άντρας. Πες το, όπως το λέει ο Νίνος, λέει ο Νίνος, λέει άλλο. Ο Νίνος. Έλα, πάμε ξανά.
3: Να πω του Νίνο.
0: Το Νίνος λέει, το κάνει αρσενικό.
3: Τι κάνεις?
0: Έλα.
3: Έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου, θα ήθελα σήμερα να σου εδώ.
4: Τι κάνεις? Δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου. Κι ας ήμουν τόσο δεμένη μαζί σου, θα θέλα τόσο πολύ να σε δω.
2: Για ακόμα μία φορά.
4: Για ακόμα μία φορά.
2: Για ακόμα μία φορά.
4: Για ακόμα μία φορά.
2: Για τελευταία φορά.
4: Λοιπόν, σκίσαμε το τραγούδι.
0: Δεν πειράζει. 2-3-10-2-32-9-08. Σας έχουμε ένα τέλειο δώρο, 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays. Τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08. Τραγουδίστε τι κάνεις με τον Νίνο και την Ζωζεφίν. Και βεβαίως στείλτε και Viber στο ραδιόφωνο, μάλλον στο Viber του ραδιοφώνου, στο 6931-908-908. Ο καλύτερος παίρνει το δώρο και σήμερα. Και καλή επιτυχία.

0: Κύριο φίλε Κατζόκυρο, η Κική έσβησε το μήνυμά τη.
1: Γιατί Κική?
0: Ρε, πάρε τηλέφωνο, ρε Κική, τουλάχιστον. 2-3-12-32-9-08. Μην τρελαίνεσαι έτσι. Χάλια, λέει, το είπανε παιδιά και τράπηκα και το έσβησα. Όχι,
1: όχι,
0: όχι Κικούλα μου. Δεν θέλουμε να τα κάνετε αυτά. Ο Μπιλάρας λέει: είστε για ακόμη μια φορά η πιο φοβερή, φίλε Μπιλ, και η κάθε μέρα είναι πιο φοβερή από την προηγούμενη. Thank you very much, φίλε Βασίλη. Μην τρέπεστε να μας στέλνετε, δηλαδή εμείς το λέμε καλά. Έσβησε τώρα πολύ στεναχωρητικά για την Κυριακή που μας έσβησε το μήνυμά της. Δεν έχουμε κάποιο νικητή σήμερα, οπότε ανοίγουμε και πάλι τις γραμμές 2-3-10-2-32-9-08 για να ερμηνεύσετε το τι κάνεις. Και να πάμε γρήγορα να πούμε ότι ο Ζώος Μουλιά θα αργήσει σήμερα. Ενημέρωση θα βγήκε στις παρατέταρτο.
2: Γιατί έτσι, τι έπαθε?
0: Μίλησε η Ειρήνη έξω, του πήρε ένα τηλέφωνο. Έχει, λέει, κάτι πάρα πολύ έκτακτο με πελάτησες και τα λοιπά. Οπότε
1: θα του δώσουμε λίγο χρόνο.
0: Θα του δώσουμε λίγο χρόνο οπωσδήποτε. Να πάμε να σας μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Φίλες Κατζόχυρε, να σου πω εγώ ότι είμαστε πολύ καλά, περνάμε όμορφα και κάθε μέρα έτσι πρέπει κάτι να κάνουμε. Όταν θα ξυπνήσουμε,
1: θα σου πω εγώ, Βασίλη. Ναι. Σηκωνόμαστε με την ησυχία μας και πάμε και καφεδάκι και μπραν στο Σαβίκο.
0: Πολύ ωραία, γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις, ακούστε το αυτό τώρα, σε κρέας και το άπεκτο γυρλού, απολαμβάνουμε και νέο μπραν μενού που δεν παίζεται. Τα δοκιμάζουμε όλα στη Θεσσαλονίκη, στην Αριστοτέλους, στα Λαδάδικα και στο One Salonica, αλλά και στην Αθήνα μας, στην Πραξιτέλους 43, στο κέντρο. Καλημέρα, καλημέρα. Η Κυριακή απαντάει σε όλους μας και λέει το εξής. Θα μου πεις μετά, λέει, το σκάτς, πόσο χάλια να το είπα. Ναι, άντε ξαναστείλ το. Καλημέρα και στη γλυκιά μου την Ευαγγελία που είναι εδώ.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου, θα ήθελα σήμερα να σου εδώ.
0: Πολύ ωραία είναι αυτή.
3: Τι κάνεις,
2: πάρα πολύ
3: δεν
2: ωραία.
3: Ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
1: Κι
3: ας ήμουν τόσο δεμένος μαζί σου, θα ήθελα τόσο πολύ να σε δω.
0: Μπράβο, μπράβο στην Ευαγγελία. Στη γραμμή ποιος είναι? Καλημέρα. Ναι.
4: Ναι, σε μένα μιλάτε.
0: Σε εσάς μιλάω, αγαπημένη μου.
4: Α, καλημέρα, η Νατάσα είναι, η Γρηγοριάδη.
0: Γλυκιά Νατάσα, τι κάνεις, είσαι εντάξει, όλα καλά? Ξυπνήσαμε όμορφα σήμερα?
4: Όμορφα, ναι.
0: Έχει και λίγη δροσιά, ε?
4: Ναι, ναι.
0: Θα μας δροσίσεις με τη φωνή σου?
4: Δεν ξέρω όμως ακούω καλά τα λόγια, τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, πες ό,τι νιώθεις, όπως εγώ τα έτσι τραγουδάω, τα αγγλικά τραγούδια όλα, ό,τι μου έρχεται στο κεφάλι. 3, 2, 1, πάμε!
2: Τι κάνεις?
4: Τι κάνεις? Θέλω τόσο πολύ να είμαι μαζί σου. Είσαι η καλύτερη ζωή της ζωής μου.
0: Μπράβο.
4: Θέλω τώρα τόσο πολύ να σε δω.
0: Είσαι πολύ ωραία, πάμε, συνέχισε, ναι.
2: Τι κάνεις?
4: Τι κάνεις?
0: Ναι, καλά, ναι. Πάμε.
4: Παρακάτω δεν θυμάμαι, δεν ξέρω.
0: Όχι.
4: Τώρα πραγματικά θα υποφέρω.
0: Υποφέρω και εγώ μαζί σου.
4: Είστε το όχι, λοιπόν.
0: Για ακόμα μία φορά. Για ακόμα μία φορά. Ήσουν υπέροχη, Νατάσα μου. Ήσουν υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι τολμηρή. Την αγάπη μας, καλημέρα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, μας αρέσουν οι ακροατές που τολμάνε και που μπορεί να μην ξέρουν, αλλά είναι εδώ στις επάλξεις. Οπότε το δώρο, η Ευαγγελία.
2: Ναι.
0: Η Ευαγγελία. Αν και εγώ, αν είχα έτσι την ευκαιρία, τώρα θα την έκανα και στην Νατάσα, αλλά δεν μπορώ. Θα την βάλω στο μυαλό μου για κάποια άλλη φορά. Για τελευταία φορά. Καλημέρα, καλημέρα. Βάζουμε λίγο Starboy.
2: Ευαγγελία, και... πάρε τηλέφωνο.
0: Ναι, να

0: Σάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Το μου, Βάνταμ Πόρτ και Καμίλα Καμπέγιο, υπέροχη στα φωνητικά της. Καλημέρα στην Δήμητρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Να απαντήσω μόνο στην Αφροδιτούλα και να της πω αν μπορούμε να έχουμε κάθε μέρα Μεθαύριολαντ. Δεν γίνεται αυτό, αλλά υποσχόμαστε τραγούδια της Μεθαύριολαντ εμβόλυμα μέσα στην εκπομπή. Πάμε γρήγορα στον Ζόρζ Μουνιέ, ο οποίος είχε πάρα πολύ. Γιατί άργησε?
1: Αχ, Βασίλη μου, συγγνώμη.
0: Τι έγινε?
1: Θα σας πω και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τους ακροατές για την κατανόηση,
0: ναι,
1: και το χρόνο τον οποίο μου δώσατε.
0: Ναι, αλλά όταν κάποια στιγμή εμείς είχαμε κάποια προβλήματα και αργήσαμε 10 λεπτά, έχεις παρεξηγηθεί.
1: Άλλο τότε εγώ. Είχα τα νεύρα μου.
0: Εντάξει, επιτρέπετε. Για πες, γιατί άργησες?
1: Λοιπόν, μίλια κοντή ήρθε.
0: Ναι.
1: Τόσο παράξενη, αυτό έπρεπε να πείτε, ότι είναι παράξενες οι κοντές.
0: Να είναι και παράξενες. Α, δεν μας το είπε η Νάνση. Ναι, τι?
1: Όχι, μου λέει, μου το έκανε έτσι και το είχαμε συμφωνήσει αλλιώς.
0: Ποιο καλέ?
1: Και τη λέω, όχι, το αυτό θα το κάνω μετά. Όχι, μου λέει, τώρα το κάνω, φεύγω διακοπές. Και δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε.
0: Α, εσύ έμπλεξες, αγόρι μου. Πέσεις, πάρε μια φούστα εκεί από μια γρήγορη εταιρεία, όπως τη λένε όλες. Και έτσι και αδειά. Αυτό να με την πεις.
1: Είναι την κανά και μου άρχισε και τα μικρά βαζάκια χωράνε αυτές τις ωραίες μέσα.
0: Α, μάλιστα. Άστα, καλά.
1: Και λέω, άσε μας από εδώ, έχω να βγω και τον αέρα.
0: Έλα, πες το αγόρι μου, για πες λίγο σήμερα, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, κοριτσάρες μου, θα σας πω λίγο για τη σαλοπέτα που την τιμάτε το καλοκαίρι και σας αρέσει πάρα πολύ, έτσι.
0: Τι είναι αυτή η σαλοπέτα?
1: Η σαλοπέτα είναι αυτή η φόρμα.
2: Η ολόσωμη.
1: Που είναι τζιν. Και δεν υπάνω, ποιος ωραίο είναι ένας υδραυλικός.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η σαλοπέτα.
0: Έχουν έρθει 5 υδραυλικοί σπίτι μου. Με σαλοπέτα δεν ήρθε κανείς.
1: Δεν είναι τόσο μοντέρνη. Λοιπόν, είναι από τα πιο ευαίσθητα και φυσικά
0: φυσικά
1: ρουχαλάκια της καρδερόμπας.
0: Ναι.
1: Αρκεί όμως να το φοράμε σωστά. Θέλει ένα ειδικό styling.
0: Μπράβο.
1: Έτσι και το μόνο που χρειάζεται είναι να δώσουμε τους σωστούς συνδυασμούς. Γι' αυτό, Νάση μου, τη σαλοπέτα τη φοράς με λευκό τισερτάκι. Τη συνδυάζεις με κόκκινο παπουτσάκι.
0: Έχει η Νάνση τέτοια.
2: Έχω, ναι, έχω.
1: Το έχεις εσύ,
0: Κοντό, ναι, κοντό όμως, έτσι, κοντή σαλοπέτα, όχι μακριά.
1: Ναι, και κοντή. Κοίτα, η σαλοπέτα πάει και στις ψηλές κοπέλες.
0: Εντάξει, δεν είπαμε, ναι, για. Δεν είπαμε για κοντές σαλοπέτα. Είπαμε κοντή σαλοπέτα, ενώ κοντό το παντελόνι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά και μακρικά το καμπάνα το έχουμε.
0: Ναι.
1: Σε διάφορα σχέδια.
0: Μπράβο.
1: Το συνδυάζει με boat shoes. Μπορείς να το συνδυάσεις με ρομαντικά αξεσουάρ, όπως μια μπαντάνα στο κεφάλι,
0: ναι,
1: σου, με clocks. Και τέλος θα πω ένα φοβερό συνδυασμό από μέσα, εκτός από τη σετάκι για το βράδυ.
0: Μπράβο.
1: Μπορείς να βάλεις ένα ωραίο ρομαντικό πουκάμισο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου Ζόρζ Μουνιέ. Να ξέρεις ότι στείλανε 5 μηνύματα γιατί δεν βγήκε ο Ζόρζ. Έτσι, μιλάμε για χαμό μεγάλο. Ο Χρήστος μάλιστα γράφει για εσένα. Ζόρζ, αν δεν βγεις στον αέρα, τα επόμενα 2 λεπτά ορκίζουμε. Θα βγω έξω, λέει, με σετ φόρμα, με κουκούλα και πέδιλο.
1: Θα στείλω τρουφάκια να σας κεράσω.
0: Θα στείλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Ζω.
1: Καλημέρα
0: σε όλους και σε όλες εσάς. Γλυκιά, καλημέρα στην Ευαγγελία, η οποία είναι εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε. Καλημέρα στο Μαράκι. Χαμός με Μοράντι. Παλιές καλές εποχές. Μιλένια, λέει, με Λίντο καλοκαιρινό. Και πάρτι Ζου Ρέντιο, Vogue Νέρεση. Και μάλιστα να σου πω ότι στα περισσότερα πάρτι, πορτιέρης του Ζου Ρέντιο τότε ήταν ο φίλος μας ο Σκατζόκερος. Να θυμάσαι.
2: Ναι.
0: Ρε φιλαράκι.
3: Τι εποχές όμορφες.
0: Και είχαμε τέτοια τραγούδια. Βάλε και αυτό το τραγούδι,
3: λοιπόν,
0: τώρα που είναι το τραγούδι σου.
3: Από εκείνες τις εποχές, 2016, ο DJ Sub.

0: Θαυμάσιο Steady Swim στο Zoo. Καλημέρα σε όλου και σε όλε εσά. Μια βόλτα από την Waterland και Digi. Δεν έχουμε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε ολοκένουργια παιχνίδια που έρχονται έτσι να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού, Νάνση μου.
1: Δύο απίστευτε τουρμποκαμικάζ είναι ρετσουλίθρε, Βασίλη. Δύο μαύρε τρύπε, η μία εξτρή, η άλλη πιο απλή και η δίχρωμη, Joy Ride. Έρχονται έτσι να μα συναρπάσουν και να μα γεμίσουν αδρεναλίνη.
0: Υπέροχη Waterland και φέτο το καλοκαίρι για να περάσουμε εκπληκτικά. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιάννη από τον Εύωσμο, ο οποίος γράφει ότι να σημειώσω για τον Ζόλς Μουνιέ, οι υδραυλικοί δεν φοράνε σαλοπέτα. Ωστόσο, ο υδραυλικός πρέπει να δείχνει τη χαράδρα, λέει, όταν σκύβει, γιατί αλλιώς δεν έχει πτυχίο. Η αλήθεια είναι αυτή, φίλε. Όσο πιο πολύ φαίνεται η χαράδρα ενός υδραυλικού,
2: τόσο
0: πιο δυνατός είναι, πιο έμπειρος.
2: Ζορίζεται μέσα, κάνει δουλειά.
0: Ακριβώς. Είναι η βρύση μετά στεγανή.
2: Ναι.
0: Δεν είναι ότι να είναι.
1: Και τώρα έχουν αρχίσει αυτά να φαίνονται και στην παραλία.
0: Τι?
1: Πολλά μαγιό κατεβαίνουν
0: αδρικά
1: παρακάτω, ναι.
0: Το μεγάλο πρόβλημα στον άνδρα, έτσι κατά την άποψή μου, είναι η πολύ τρίχα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, όσο σας είναι ερωτικό, είναι ερωτικό όταν γίνεται.
1: Ναι.
0: Στον άνδρα, όταν σας κάνουν κάτι μαύρη τρίχα και πέρα, οι οποίοι βγαίνουν και είναι από την Τανζανία, από τον Αμαζόνιο.
1: Αλλά να σου πω κάτι, έχω στο μυαλό μου έτσι κάτι που είδα το Σαββατοκύριακο και γυαλίδα είναι. Όταν κατεβαίνει τόσο χαμηλά, δεν είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, παιδιά, μπείτε μπομπ σε λίγο. Ετοιμαστείτε μπομπ και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 69 31 908 908. Πάμε λίγο στην Κριτικιά, η οποία διασκέβασε αυτό που είχε κάνει η άλλη που είχε έρθει από το εξωτερικό.
1: Ναι, ναι.
0: Για να την ακούσουμε στο κουκουνάρι της ημέρας.
3: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσύ εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω, γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το τσι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το τσι. Είναι και το σι, είναι σιρινό. Είναι και το γάμα, είναι ανόζια. Δεν είναι ανόγια, είναι ανόζια. Και εγώ, επειδή είμαι από χωριό, που η προφορά μας είναι βαριά, αλλά θα προσπαθήσω να μιλάω λίγο πιο καθαρά και πιο αργά για να με καταλαβαίνετε, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να πω κιμά. Είναι κιμάς.
1: Ανόγια.
0: Ο επόμενος που θα το κάνει θα είναι από τη Θεσσαλία και εκεί δεν ξέρω αν θα χρειαστούμε μεταφραστή.
1: Έχουν γίνει.
0: Καλημέρα.
4: Hey, what's up? It's BB Rexha.

0: σου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Zoo News. Οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστημιακά τμήματα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο μετά τις 11 το πρωί. Σε νέα κανονικότητα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Οι ΗΠΑ δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες αφού ο στρατός βομβάρδισε για 10η συνεχόμενη νύχτα ιρανικές υποδομές και τη συναυλία του στη Βραζιλία ακύρωσε ο Χάρι Στάιλς λίγες ώρες πριν την έναρξή της λόγω προβλήματος υγείας. Καιρός ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με αραιές νεφώσεις αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο, πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Χριστέ μου.
0: Εντάξει, και λίγο decadence, αλλά όμως βγάζουν εμάς αυτά. Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, τελευταία ώρα στο show. Σας έχουμε την επικαιρότητα, τα κουτσοπολιά. Σας έχουμε το δεύτερο beat the bomb έως 200 ευρώ μετρητά, που σημαίνει ότι πρέπει να στείλετε μήνυμα bomb. Και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας τώρα στο 6931-908-908. Ή αν βαριέσαι να τα βάζεις αγγλικά, ελληνικά κτλ., ρίξτε το στα ελληνικά με τη λέξη βόμβα. Υπάρχει και αυτή στα κλειδιά που γίνεται η κλήρωση. Έχουμε στοίχημα δεν έχουμε σήμερα.
2: Στοίχημα δεν θα δώσω σήμερα, θα θέλω να δώσω αύριο.
0: Χθες πιάσαμε.
2: 2-3 δυστυχώς.
0: Κακώς έδωσες.
2: Ναι. θέλω να δώσω αύριο που θα παίζει ο ΠΑΟΚ.
0: Μην δώσεις ούτε αύριο. Στα Φόρμουλα 1 έκανε η άλλη. Και ζώδια έχουμε και διάθεση έχουμε και καλά θα περάσουμε και αν γεννηθήκατε σαν σήμερα.
3: Είστε ιδιαίτερα έξυπνη με έναν ήσυχο τρόπο. Λατρεύετε την ασφάλεια. Ο χειρότερος εχθρός σας είναι η αμφιβολία. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Όσκαρ Ντελαρέντα. Υπέροχος σχεδιαστής, φανταστικός.
0: Δεν μου έχεις δείξει κάποια δημιουργία του ποτέ.
3: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Έχεις φορέσει Όσκαρ Ντελαρέντα.
3: Εδώ δεν έχω φορέσει κουδουνάρι στέλιο.
0: Γιατί καλέ. Έλα πάμε λίγο.
4: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ο περιφερειακός κουκλίστικος και πανέμορφος, έτσι να είναι πάντα. Πάμε, Κωνσταντίνου. Καραμαλή έχει ακόμη τα προβλήματά του και στα διορεύματα. Βασιλής Όλας Βασιλέως Γεωργίου είναι τέλειες. Η Τσιμισκή φυσικά αυτή την ώρα πάντα γεμίζει, οπότε υπομονή Τσιμισκή. Και πάμε και λίγο Μοναστηρίου εκεί στο ύψος του Βαρδάρη και εκεί έχουμε στο σταυροδρόμι αυξημένη κυκλοφορία.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Να πάμε γρήγορα στις μουσικάρες μας και πάλι με τον Άλεξ Βόρεν και μετά να θυμηθούμε μια μεγάλη τραγουδάρα του Calvin Harris και του Rock and Bone Man, το Giant. Αυτός είναι ο Ζου, αυτό είναι το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: πίθα αναφορετικά από τον Rock and Bone Man. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Με εκπτώσει έως και 70%. Νάνση μου, καλά άκουσες. Ναι, μην με κοιτάς έτσι με χρυλωμένα τα μάτια σου.
1: 70% είναι πάρα πολύ.
0: Μόνο στα Mosaic Stores και αν δεν έχεις περάσει ακόμη, καλό είναι να πας μια βόλτα γιατί αυτή είναι η καλύτερη σου ευκαιρία.
1: Στο Mosaic θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας, gadgets, είδη για το σπίτι, beauty, δώρα και χιλιάδες ακόμα προϊόντα που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο όμορφη.
0: Να σου πω εγώ ότι οι διακοπές ξεκινάνε πάντα πριν φύγουμε, γιατί κάνουμε μια στάση στα Mosaic Stores στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Γιατί φίλες, κάτσε, γιατί το αφήνεις διακοπές, όταν γυρίσεις, δεν πρέπει να αφήσεις ρημάδι το σπίτι σου.
2: Έτσι είναι, Βασίλη.
0: Πρέπει να το έχεις φροντίσει, να το έχεις φτιάξει. Δηλαδή, ξέρω πολλούς ανθρώπους φεύγουν διακοπές και το σπίτι είναι ό,τι να είναι. Μετά.
1: Αχ, εγώ δεν μπορώ.
0: Δεν το αντέχω να γυρίσω έτσι.
1: Τέντα.
0: Ακριβώς, τέντα.
1: Ρε παιδί μου,
2: δεν μπορώ να σχολιάσω.
0: Η λέξη σου δεν μπορώ και να σχολιάσω.
2: Και τώρα είναι
0: μέσα η κόρη σου.
2: Ενώ μας έδωσε τυράκι, δεν μπορούμε,
0: δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Είσαι πολύ τυχερή.
1: Πάτε το ψωμάκι.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Όταν όλα σου τα παραδείγματα και τέτοια έχουν να κάνουν με τέτοιες λέξεις, δεν ξέρω εγώ αν χώνω.
2: Και εμένα μου αρέσει και ο τρόπος που το λέει. Τέντα. Δηλαδή το τονίζει, ρε παιδί μου.
0: Φτάνει τώρα.
1: Εσύ αρχίζεις και παρεκτρέπεσαι. Έχω να σας πω τόση ώρα.
0: Έλα.
1: Για τις πλατφόρμες και το τι να δούμε τώρα αυτό τον καιρό.
0: Τι να δούμε.
1: Γιατί τώρα με τον καύσωνα να καθόμαστε μέσα, βλέπουμε καμιά σειρούλα, δεν βλέπουμε.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Εσύ όχι.
0: Όταν καλοκαιριάζεις, το είχα πει και πέρσι, θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Ότι βαριέμαι να βλέπω τηλεόραση. Θέλω απλά να κάθομαι, ας πούμε, μπαλκόνι παράδειγμα για να κοιτάω μακριά.
1: Κοιτάς έξω.
0: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, για εσάς που θα είστε μέσα και θα βλέπετε τηλεόραση, Netflix, έχουμε τον χειρότερο γείτονα στην ιστορία, μια καθηλωτική σειρά ντοκιμαντέρ στο Netflix.
0: Α, παρουσιάζει.
1: Αλήθεια.
0: Τι βλέπει η
1: Ειρήνη. Να τη ρωτήσω.
0: Τι να τη ρωτήσεις, ψάχνει ποιοι ταιριάζουν με ποιους στους γείτονες.
1: Λοιπόν, είναι αληθινές σοκαριστικές ιστορίες με γειτονιές που μετατράπηκαν έτσι στον απόλυτο εφιάλτη. Έχουμε The East Palace, μια νέα υπερφυσική σειρά που ήρθε στο Netflix. Το Widow's Bay, μια κωμωδία τρόμου στο Apple TV είναι αυτό, που βασίζεται έτσι σε ένα σενάριο και έχει σαρώσει τις υποψηφιότητες για βραβεία Emmy. Και τέλος πάμε και στο Disney Plus, να μην μείνει παραπονεμένο. Έχουμε X-Men 97, τη δεύτερη σεζόν.
0: Πολύ όμορφα, ευχαριστούμε. Νανσούλα, για εσάς που θέλετε να δείτε κάτι τώρα.
2: Και σε ένα λεπτό. Κλήρωση σε ένα λεπτό.
0: Α, για το beat the bomb.
2: Βέβαια.
0: Okay. Burna Boy συνοδεύει τη Shakira.

0: Και επειδή με ρωτήσανε πάρα πολλοί φίλοι μου για το νέο τραγούδι του Θοδωρή Φέρη, το είπες, που γίνεται ο μεγάλος χαμός. Αν έχετε αντιληφθεί, ο Θοδωρής πήρε τον Benson Boone, το Beautiful Things και τα τραγούδια του γενικά, και λίγο από τον Νταμιάνο Ντέιβιτ και έφτιαξε αυτή την κομματάρα, που για ελληνικό τραγούδι είναι απίστευτη παραγωγή.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά. Όντως, πάτησε πάνω σε αυτό.
0: Πρόσεξε, όλο το κόλπο της παραγωγής είναι Benson Boone και λίγο Νταμιάνο Ντέιβιτ. Όλο το κόλπο της παραγωγής. Right. Born with a Broken Heart και Beautiful Things, τα κατεβάσματα, τα ανεβάσματα, ο τρόπος που πηγαίνει τη φωνή. Είναι όλο Benson Boone και μπράβο στον παραγωγό του Θοδωρή Φέρη που κάνανε τόσο σύγχρονο και τέλειο τραγούδι. Για να πάμε τώρα όμως στα δικά μας, να πεταχτούμε μια βόλτα μέχρι την Φιλινάδα Σοφία, την οποία πρέπει να υποδεχθούμε στο σημερινό μας show, αφού κυρίες και κύριοι έρχεται η δεύτερη ευκαιρία για το Beat the Bomb.
2: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Γλυκιά μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
3: Πολύ καλά, εσύ?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε χαρούμενοι γιατί είμαστε εδώ μαζί σας. Λίγο δυστυχής βέβαια, γιατί έχει καταστραφεί το air condition του Zoo Radio. Όπως πάντα καταστρέφεται την ώρα που το χρειαζόμαστε και έχουμε ανάψει τα μέσα μας, αλλά...
3: Πολύ άσχημο, ναι, δεν πειράζει.
0: Θα αντέξουμε. Βάσει νομοθεσίας βέβαια δεν έπρεπε να είμαστε στον
4: αέρα. Κανονικά.
0: Λέει ο σκατζόχυρος.
4: Γιατί αν εγώ λιποθυμήσω ξαφνικά.
0: Αν λιποθυμήσει εσύ, είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα θα σπάσει το πάτωμα.
3: Δεν το θέλουμε αυτό.
0: Δεν το θέλουμε. Αγαπημένοι μου, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε μια βόμβα. Μια από τις τρεις βόμβες, τις ξέρουμε τους κανόνες.
3: Νομίζω ναι.
0: Οκ. Ο πιο σημαντικός κανόνας είναι όταν θα αρχίσει να ανεβαίνει προς τα πάνω η βόμβα, αν δεν είναι η καταραμένη μία από τις τρεις, να φωνάξεις stop μέχρι εκεί ακριβώς που θέλεις να πάρεις τα μετρητά.
3: Μάλιστα, ναι.
0: Αυτό είναι το κυριότερο. Είμαστε έτοιμοι?
3: Έτοιμοι.
0: Ένα, δύο ή τρία?
3: Δύο.
0: Δύο. Θα ξεκινήσω την άλλη σήμερα.
1: Λοιπόν, η δεύτερη βόμβα μου φαίνεται καλή.
0: Καλή. Το είπε δειλά πολύ, όπως κατάλαβες. Εσείς κάτσε.
4: Εγώ πάλι είμαι πολύ σίγουρος για τη δεύτερη βόμβα, γιατί την είχα από την προηγούμενη φορά στο μυαλό μου.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά άλλαξαν.
4: Ναι, τώρα δεν αλλά, τώρα εγώ θέλω τη δύο.
0: Θέλει τη δύο, ο σκατζόχυρος φιλενάδα μου. Όπως καταλαβαίνεις, η μία ήταν δειλή, αλλά όχι αρνητική. Ο άλλος είναι σίγουρος, δεν αλλάζει, αν και άλλαξαν οι τριάδες. Οπότε πρέπει εδώ να μας πεις εσύ τι αντιλαμβάνεσαι έτσι από το σύμπαν που άκουσε αυτούς τους δύο εδώ να μιλάνε.
3: Τώρα λίγο φοβήθηκα, να πω την αλήθεια.
0: Φοβήθηκες, ναι, αλλά όποιος φοβάται πάει σπίτι του και κοιμάται, αυτό να το ξέρεις.
3: Ωραία, εντάξει.
0: Μου άρεσε. Πάω για ύπνο, λέει καληνύχτα.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Λοιπόν, μένουμε στην δεύτερη βόμβα ή αλλάζουμε?
3: Μένουμε στη δεύτερη.
0: Μένουμε στη δεύτερη, λέει η φιλινάδα Σοφία. Και ουσιαστικά δέχεται τις απόψεις, τις δειλές και των δύο. Το τονίζω αυτό, τις δειλές, έτσι. Αλλά καλές απόψεις, δειλές. Και δεν θέλει να αλλάξει τη βόμβα της. Οπότε θα ρωτήσω για τελευταία φορά, αλλάζουμε τη βόμβα?
3: Όχι.
0: Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
3: Ναι, είμαι.
0: Είμαι. Προσφορά!
4: Λοιπόν, επειδή είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος και θέλω να φύγεις χαρούμενη από αυτή την εκπομπή, 40 ευρώ γίνονται δικά σου.
0: Σιγάρε απλά, 40 ευρώ στο πρωινό.
4: Δεν τα πήρε.
0: Εντάξει.
1: Του μείναν, του ξέμειναν.
0: Λοιπόν, 40 ευρώ.
4: Για να φύγεις χαρούμενη.
0: Έτσι.
3: 40 για να φύγω χαρούμενη,
0: Ναι.
3: Άμα είναι να φύγω με τα 40 χαρούμενα.
0: Κάτσε.
3: Να φύγω με τα 40.
0: Να το πάμε αλλιώς. Με τα 40 δεν θα είσαι χαρούμενη?
3: Θα είμαι, βέβαια.
0: Άρα
3: ωραία,
0: θα, χαρούμενη,
3: θα πάρω τα 40 για να είμαι χαρούμενη.
0: Κυρίες και κύριοι, κλειδώνει τα 40 ευρώ για να τα βάλει στην τσέπη της. Και θα παίξουμε με τη βόμβα, αν και έχεις κερδίσει τα 40 ευρώ.
3: Βεβαίως.
0: Για να δούμε μέχρι που θα πήγαινες, εντάξει?
3: Βεβαίως, ναι, ευχαριστώ.
0: Πάμε.
2: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ.
0: Θα έχανες.
3: Ναι, θα έχανα. Γιατί αν έπαιζα, σίγουρα θα πήγαινα πάνω από 40. Ναι, θα έχανα.
0: Θα έχανε. Ήμουνα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και αυτό δεν έβλεπες ότι δεν μπορούσα να πω κάτι. Ναι. Γιατί αν σε πήγαινα σε άλλη βόμβα και πήγαινε να διαλέξει τη βόμβα που σκάει, Δεν θα είχαμε κερδίσει τίποτα. Δεν θα είχαμε κερδίσει τίποτα. Αν σ' άφηνα σε αυτή και έπαιζε, πάλι θα έχανε, γιατί ήταν πολύ μικρό το ποσό. Η καλή βόμβα ήταν η πρώτη, βέβαια, με 110 ευρώ. Οπότε με 40 ευρώ νομίζω ότι είμαστε όλοι χαρούμενοι.
3: Ευχαριστώ, βεβαίω.
0: Μέσα στη διάρκεια της μέρας η γραμματεία μας θα μιλήσει μαζί σου, okay?
3: Ναι, ναι, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα αγαπημένη μου Σοφία, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στο παρελθόν, πάμε στον Μπρούνο μας. Πολύ δύσκολο σήμερα,
1: ναι.
0: Δεν μπορούσα να ελιχθώ, ναι. Να βοηθήσω λίγο
1: τι
0: παραπάνω.
1: Τι να κάνεις, δεν ήξερες.
0: Δηλώ αλλά καλό, να τη

0: Moving to the Sun. Είχαμε 93 συμμετοχές, επειδή μιλάμε με την Ιωάννα και δεν κληρώθηκε και πάλι. Αχ, γλυκιά μου Ιωάννα, μακάρι να κληρωνόσασταν όλοι. Αλλά από τους 93 είναι πάρα πολύ μικρή. Ούτε είναι περίπου 1,015% να κληρωθεί.
1: Εντάξει, υπάρχει 93. Κάποια πιθανότητα. Δεν
0: υπάρχει,
1: δεν
0: εντάξει, είναι ένας 500. Πάντα βγαίνει. Εντάξει.
1: Ναι.
0: 500. Καλημέρα. Καλημέρα. Μ' αρέσει ο τρόπος πάντως. Υπάρχει, λέει, κοίταξε, υπάρχει κάποια πιθανότητα. Όντως βγαίνει κάποιος πάντα.
1: Ναι, αλλά είναι μικρή η πιθανότητα.
0: Αλλά σχεδόν το 99% δεν βγαίνουν. Αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβες. Και αν δεν βγαίνει μια μέρα, κάνεις υπομονή. Αν δεν βγαίνει την άλλη μέρα, άμα δεν βγαίνει τίποτα.
1: Ένας-ένας όμως που παίζουν, φεύγει. Μειώνεται η λίστα με αυτούς που και παίζουν και κερδίζουν. Οπότε υπάρχουν πιθανότητες.
0: Ναι, αλλά έχει ξανακληρωθεί και δεύτερη φορά κάποιος, ας πούμε, μετά από 15 εργάσιμες όπως η 20 εργάσιμες. Τέλος πάντων, άστα αυτά, πάμε εδώ.
2: Πάμε λίγο. Ξεκινάνε σήμερα εντατικοί έλεγχοι, ναι, από την τροχέα, παιδιά, για τα πατίνια, για τα ηλεκτρικά πατίνια. Καθολική απαγόρευση στους ανήλικους, θέλω να σας πω ότι θα ισχύσει. Είχαμε και ένα τροχαίο που μπήκε ανάποδα ένας οδηγός με το γιο ταχύ στον περιφερειακό και τράκαρε με ταξί. Ήταν από τη Σερβία και οδηγούσε και μεθυσμένος. Έφυγε από τη ζωή η θρελική Μέρι Λίντα.
0: Έλα ρε, ναι.
2: Πριν από λίγο, σε ηλικία 91. Και τέλος η Ελλάδα στον ΟΗΕ για την οδική ασφάλεια. Είχαμε μείωση 22% στους θανάτους από τροχέα το 2025. 22%, μπράβο μας.
0: Σοβαρά.
2: Ναι, δεν το περίμενα κι εγώ.
0: Χίλια μπράβο. Να πάμε να ακούσουμε κανένα κουτσοπολιό,
1: ναι,
0: λέτε.
1: Ναι.
0: Τι έχει φέρει, τίποτα καλό.
1: Για τον Γιαννάρα, τον δικό μας τον Αντετοκούμπο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα μαζί με ένα συμπαίκτη του από τους Miami Heat πλέον,
0: ναι,
1: με τον Davion Mitchell, όπου κάναν προπόνηση στο κλειστό του Ζωγράφου. Επέλεξε το συγκεκριμένο γήπεδο γιατί εκεί πέρα πρωτοξεκίνησε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση αυτή και που έρχονται και συμπαίκτες του εδώ στην Ελλάδα. Και Γιαννάρα, ρε φίλε, πήγα να πάρω τη φανέλα σου να την παραγγείλω. Μπήκα στο
0: επίσημο
1: site του Miami Heat γιατί βρήκα μια φοβερή φανέλα ροζ με άσπρο. Είναι πολύ ωραία.
0: Να φοράς ροζ. Θα είσαι τέλειος. Να ξέρεις, μελαχρινός, μαυρισμένος με ροζ.
1: Ναι.
0: Θα σου πηγαίνει.
1: Είναι φοβερή φανέλα του Γιάννη,
0: ναι,
1: αλλά 120 δολάρια.
0: Σιγά τα λεφτά, ρε φιλαράκι.
1: Όχι, τα πολλά δεν είναι να την παραγγείλεις, αλλά μέχρι να τη φέρεις μεταφορικά έχει πολλά.
2: Πες στο Γιάννη να σου φέρει μία.
0: Εγώ νομίζω μέχρι να τη φέρεις δεν θα έχεις να φας.
1: Γιαννάρα, ρίξε λίγο τις τιμές.
2: Έλα ρε, δικιά του.
0: Την πάρουμε δώρο, ρε.
2: Ναι, μωρέ.
0: Άγιες, βγάλε 60 δολάρια από την τσέπη, βγάλω εγώ άλλα 60. Και να πληρώσω αυτά στα μεταφορικά.
2: Εντάξει, θα την κάνω.
0: Πόσο είναι τα μεταφορικά, ρε.
1: Πόσο από Αμερική να έρθει, πόσο.
0: Πού το ξέρεις, παρήγγειλες.
1: Από Μαϊάμι Χιτ.
0: Από Μαϊάμι Χιτ, μέσα εκεί, ακριβώς στο Μαϊάμι του Χιτ.
1: Από την κουτίκ πήγα να το παραγγείλω.
0: Ούτε να σε χαράσουμε δεν μπορούμε. Τίποτα δεν είσαι για τίποτα. Μα ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Μυρίζει λουκουδιά!
7: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
6: Πού πήγε πάλι!
7: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Nakis and the Boss Crew in the morning.
14: I listen to them every morning and they make me laugh.
13: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Zoo.

0: The Second Voice, η μεγάλη τραγουδάρα στον Ζου 90,8. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη που γράφει καλά. Ρε Σκάτς, τι φίρμα είσαι? Πες το Γιαννάκη να σου τη φέρει τον ίδιο.
1: Αυτό θέλω εγώ.
0: Έστρες μήνυμα.
1: Γιατί θα το διαβάσει?
0: Θα σε πάει στα διάβαστα. Εσύ είσαι Αριανάκη εδώ με τον, πώς το λένε αυτό, τον Κινέζο που έχετε, τον Ταϊλανδό, τι έχετε τέλος πάντων.
1: Το Σιάο, αυτό πρέπει να βάλω μέσα.
0: Το Σιάο, ναι, τι, πες, εδώ είμαστε κολλητάρια μας, πες Super 3.
1: Τι του στοιχείς μια φανέλα να μου?
0: Τίποτα, τίποτα. Έλα, ναι, πάμε.
1: Κρυός, ημέρα σε καλή να κινηθείς με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Ταύρος, μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Δίδυμος, ένα αγαπημένο πρόσωπο ίσως χρειάζεται περισσότερο χρόνο και την προσοχή σου. Καρκίνος, άκου την καρδιά σου, αλλά κράτησε και μια δόση ρεαλισμού. Λέων, η αυτοπεποίθησή σου σε βοηθά να ξεχωρίσεις. Παρθένος, η διάθεσή σου για φλερτ είναι έντονη.
2: Ζυγός, αν προκύψει μια διαφωνία, προτίμησε το διάλογο. Σκορπιός, μην αναβάλεις αποφάσεις. Τοξότης, μια πρόσμενη γνωριμία μπορεί να σου ανανεώσει τη διάθεση. Εγώκερος, η υπευθυνότητα και η επιμονή σου αποδίδουν καρπούς. Υδροχός, εμπιστεύσου τη διέστησή σου. Και τέλος, ηχθείς, η ημέρα κλείνει με όμορφες στιγμές και μια αίσθηση εσωτερικής πληρότητας.
0: Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Γιώργο, να χαιρετήσουμε τον Κωνσταντίνο, την Πελαζή που μας ακούει και σήμερα και είναι έτσι παρέα με την Ιωάννα. Πηγαίνουν για πρωινό μπανάκι Καλλικράτεια.
1: Μπράβο, μου αρέσουν
0: μπράβο,
1: οι επιλογές σας.
0: Κουκλάκια μου όμορφα, μπράβο. Στοίχημα δεν παίζουμε.
1: Όχι, όχι.
0: Είπαμε, καλά είναι να μην παίξει τον ΠΑΟΚ αύριο. Ήδη μας έχει καταστρέψει πέρσι.
1: Θα παίξει με τους καινούργιους παιχταράδες που πήρατε.
0: Όχι.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Black Eyed Peas, don't fang with my heart.

0: Ένα όμορφο τραγούδι, House, από αυτά που μας αρέσουν τις καλοκαιράρες που ζούμε μαζί, Talk to You, ανώτερο και παλιότερο Zoo Power. Φυσικά που αλλού το μάθατε πρώτα στο Zoo Radio. Καλημέρα στην γλυκιά μου, την Αμαλία, η οποία είναι εδώ και παιδιά λέει ευτυχώς που υπάρχετε ακόμη στη ζωή μας, γιατί αλλιώς η δουλειά δυσκολεύεται να βγει. Καλημέρα, μην δυσκολεύεστε καθόλου, τα ίδια περνάμε όλοι μας. Και βεβαίως ευτυχώς είναι κοντά μας και η Waterland και αυτό το καλοκαίρι του 2026. Και το χωνί, το χωνί, το θυμάστε το χωνί εκεί έξω όλοι σας.
1: Ήρθε το χωνί. Χωνί
0: το λένε. Έτσι φωνάζαμε.
2: Ήρθε
0: το χωνί. Φωνάζαμε πριν δύο χρόνια. Πού να δείτε τώρα τις ολοκένουργιες καμικάζι και μαύρες τρύπες νεροτσουλήθρες στην Waterland. Είναι πραγματικά ένα έπος η φετινή Waterland. Πιο καινούργια και πιο φαν από ποτέ.
2: Εν τω μεταξύ, το ήξερες, Βασίλη, ότι μπορείς να βγάλεις και κάρτα διαρκείας στη Waterland. Πληρώνεις μία στην αρχή, πηγαίνεις κάθε μέρα για όλο το καλοκαίρι. Μπες τώρα στο www.waterland.gr και βγάλε την κάρτα σου online.
0: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα. Πάμε για τα.
2: Για την ανασκόπηση
0: της εκπομπής. Να χαιρετήσω και την φιλινάδα, την Χριστιανά.
3: Καλημέρα, ψυχούλες μου.
0: Αχ, μωρέ το κορίτσι μας το καλό. Και πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στο σοου.
1: Τύποι αδρών που αρέσουν στις γυναίκες. Μικροκαμωμένες κοντές γυναίκες είναι έξυπνες και στοργικές. Ο Σκάτ θέλει τη φανέλα Miami Heat και
0: μέσα από το Miami το Heat.
1: Από την boutique Miami.
0: Από το Miami το Heat μέσα, ναι.
1: Από το μέσα το Miami το Heat. Και 70 ευρώ δώσαμε στη βοβάρα μας. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και 40 που τα πήρε εύκολα.
0: 110
1: σύνολο.
0: Πολύ
1: ωραία.
0: Να πω εγώ τι δεν είπες. Σκάτς και Νάς είναι χαλασμένοι. Ναι. Λειτουργούν χαλασμένα εδώ και μία μέρα. Έτσι, να δούμε αύριο τι θα είστε. Καλά αύριο. Ή να
2: αύριο
0: φέρω
2: άλλους. Καλύτερα, καλύτερα.
1: Πέμπτη αύριο.
0: Δεν τα άκουσε μάλλον. Ή να φέρω άλλους και είπε θα είναι καλά. Θα έρθεις δηλαδή και αύριο.
2: Τι να κάνω.
0: Στην Παρασκευή θα κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, θα έλεγε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Αγάπες μου, λουλούδια μου, γλυκά, πρέπει να φύγουμε.
2: Άντε πάμε, παιδιά. Τέλειωσε και αυτή η εκπομπή. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ από τις 7, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Και τώρα κοντά σας η Ειρήνη Κακούρη. Μέχρι και τις 2 έρχεται το Coffee Time.
0: Στις 2 ακριβώς θα είναι εδώ πιστός και τρελός ο Χρήστος Τοκμακίδης. Στις 4 οι Troublemakers με τον Μαργαρίτη, με τον Βασίλη και την Κατερίνα μας. Και βεβαίως στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλληνα. Την αγάπη, τα φιλιά μας στους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao, my baby.
2: Weekend,
0: Anita.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
4: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
3: Και μερίδες τεράστιες, Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα, delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
7: Waterland. Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16. Στον Εύωσμο βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
12: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
13: Φαίνεται, ε.
12: Λιγάκι.

0: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
0: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
2: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
3: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
8: Καλώς τους, καλώς τους. Την ώρα μου σήμερα, ακριβώς 11 γράφει το ρολόι. Τι κάνει η παρέα μου εκεί έξω? Και εκεί που νομίζαμε σήμερα, παιδιά, θα δροσιστούμε το πρωί με λίγο αεράκι. Έλα πάλι ο καύσωνας ήρθε. Καλή σου μέρα, Ειρήνη Κακούρη, στο μικρόφωνο του Zoo 90,8. Και μαζί θα περάσουμε πολύ, πολύ όμορφα τις επόμενες 3 ώρες. Έχω επιτυχίες, έχω επικαιρότητα να σχολιάσουμε και σε λίγο σου φέρνω και παλιά επιτυχία. Throwback από Underdog Project. Alex Warren, τα μην πάλα. Τώρα η Ζέινα έρχεται με το Ζανανντό. Παίζει πολύ δυνατά στον Zoo. Καλή σου μέρα.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

You're watching YouTube.

Jam στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2, έλα παρεούλα μου. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, στα 17 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε. Και εκεί που νομίζαμε το πρωί ότι θα δροσιστούμε λιγάκι, έλα πάλι ο καύσωνας. Βλέπω ότι θα έχουμε γύρω στους 35 με 36 βαθμούς σήμερα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, το air condition είναι μονόδρομος. Και θέλω να σου πω ότι σήμερα κάτι έχει πάθει στο στούντιο, έλα και δεν λειτουργεί καλά. Πάμε να δροσιστούμε λίγο τώρα. DJ Gold Jab και Jason Derulo, Μιτσίκο στον Ζου.

κάνουμε την Τετάρτη Παρασκευή με Άρτζη και Όμνια Άρια στον Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη Τετάρτη σήμερα, παιδιά. 22 Ιουλίου. Δεν ξέρω πού σας βρίσκω, πού σας πετυχαίνω. Παρ' όλα αυτά, αν θέλεις σήμερα να πας ένα πολύ ωραίο θερινό σινεμά, εγώ είμαι εδώ για να σε στείλω στο Σινε Πηλαία. Είναι ο ιδανικός προορισμός για φέτος το καλοκαίρι. Με την αμφιθεατρική του διάταξη, τα τραπεζάκια και τις άντες καρέκλες σκηνοθέτη, αλλά και με δικό του πάρκινγκ θα σου δώσω εγώ τώρα μια διπλή πρόσκληση να πας να δεις όποια ταινία παίζει την ημέρα που επιλέξεις. Μου γράφεις σινεμά και ενώ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 6931908908. Καλή σου επιτυχία. Ο Σάκης Ρουβάς τώρα βάζει τέλος στις φήμες που τον ήθελε να χωρίζει με την Κάτια Ζουγούλη. Αυτό το ζευγάρι, παιδιά, δεν πρέπει να χωρίσει. Έλα τώρα μεταξύ μας, τόσα χρόνια είναι πολύ πολύ αγαπημένοι, μας αρέσουν. Ανέβασε που λέτε στα social media του μία φωτογραφία με την Κάτια, έτσι αγκαλιά στο ηλιοβασίλεμα και πάρα πολύ τους χάρηκα. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Σον Μέντες τώρα φέρνω, Καμίλα Καμπέγιο, αυτό το ζευγάρι χώρισε, αν και μας άρεσε πάρα πολύ. Είναι το Σενιωρίτα και παίζει στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Όνομα.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος.
3: Έλα, Νίκο μου.
2: Παρατέλει.
3: Έλα.
2: Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
3: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
4: Έχει τη νύχτα σήμερα. Ίσως αγάπη είμαι εγώ και σαν αλήτης τριγυρνάω.
5: Έλα εσύ, φοβερό.
3: Ωραίος είσαι παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέτε καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
5: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου, γελάστε.
6: Γελάστε λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε λοιπόν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Τι κάνεις, μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
10: Ή όχι, καλέ! Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
9: Εσύ, ειδική αγωγή?
10: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
9: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
10: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
9: Πανεπιστήμιο Philips.
10: Your University, your choice.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύγκρατη το μισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Αυτοί είμαστε εμείς. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλή σου μέρα όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Ελπίζω να είσαι συντονισμένος και να έχεις κατεβάσει και τα application που είναι υπέροχα. Και iOS και Android τελείως δωρεάν. Τώρα, σ' άλλα, έχω ανοίξει τους χάρτες για να δω τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Η ησυχία επικρατεί στο κέντρο, αλλά βλέπω λίγη ανησυχία στον περιφερειακό. Όχι κάτι σπουδαίο, μη σ' ανησυχεί. Στο μέτωπο προς τα ανατολικά, εκεί στο ύψος της Τούμπας μέχρι περίπου Πηλαία, βλέπω ένα ποτηλιάρισμα.

Ray Fonara, Where's My Husband, στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα και μην ξεχάσεις σήμερα χρόνο να πεις χρόνια πολλά στη Μάγδα, στη Μαγδαληνή που γιορτάζει, στο Μαγδαληνό, στη Μαρκέλα και στο Μάρκελο. Χρόνια πολλά και στα γλυκά μου τα λιονταράκια.

0: μάλλον από κατάσταση. Delta360.gr 2310-2263-18 το τηλέφωνο και μπορείς να πας και για μια ξενάγηση. Η σχολή Delta, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Χάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
9: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
10: Αχ, καλοκαιράκι μαζί εδώ στον Zoo 90,8. Αυτό το αχ είναι γιατί το air condition μέσα στο στούντιο σιγά σιγά μας αφήνει χρόνους. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, παιδιά, αλλά ζεσταίνομαι πάρα πολύ σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 22 Ιουλίου. Με αρκετή ζέστη σήμερα. 36 βαθμούς, βέβαια. Βλέπω ότι στην Αθήνα.

Είναι, θα χτυπήσει σαραντάρια. Γενικά θα αλλάξει όμως το σκηνικό του καιρό, που σας είπα τις προάλλες. Την Παρασκευούλα θα έρθει δροσιά. Σε λίγο σου έχω 5 ελληνικά νησιά για ήσυχες διακοπές. Αν δεν έχεις κλείσει κάτι, θα σου κάνω 5 προτασούλες πολύ πολύ ωραίες. Αλλά έχω και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Φέρνω David Guetta τώρα και Upside Down.

Υπέροχη Λάνα Del Rey, Summertime Sadness, Sadness καλοκαιρινή. Μόνο όταν είσαι στην πόλη με καύσωνα, παιδιά. Κατά τα άλλα, αν είσαι διακοπές, δεν υπάρχει sadness. Έχω βρει που λέτε 5 ελληνικά νησιά για ήσυχες διακοπές. Αν είσαι ο τύπος που θέλεις, ρε παιδί μου, χαλάρωση, όχι τόσο κοσμοπολίτικα. Και γενικά νησιά που έχουν μια έτσι πιο άγρια ομορφιά. Έχω τις 5 καλύτερες επιλογές για σένα. Είναι στα Δωδεκάνησα, βέβαια. Το ένα είναι το Καστελόριζο, που από Ρόδο πηγαίνεις, ή Σίκινος, που είναι στις Κυκλάδες. Αλλά και η Νήσυρος έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν θέλεις να πας. Επίσης έχω βρει τη Χάλκη που είναι πολύ κοντά στη Ρόδο και δεν έχω πάει ακόμη, γιατί άραγε. Και τέλος η Λέρος. Σου δίνω και ένα bonus δικό μου, γιατί έχουμε πιάσει πολύ τα Δωδεκάνησα. Αγαπημένο νησί είναι η Σίμη, αλλά να ξέρεις, αν πας Σίμη, έχει πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Υπέροχο κατά τα άλλα νησί. Ντάτι φέρνω τώρα και take me there.

Κάθε μεσημέρι στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.

27 λεπτά και μετά τις 12 είμαστε. Regard και Ride It στον Zoo 90,8. Κορίτσια, είμαι πάρα πολύ excited για το νέο που θα μοιραστώ τώρα. Το Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στη Θεσσαλονίκη μας, φέρνοντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Αύριο που λέτε 23 και 24 Ιουλίου, από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ, επισκέψτε το Sephora Bus στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη και έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα προϊόντα, να δοκιμάσεις καλοκαιρινά looks και να ζήσεις μοναδικά beauty, έτσι, μοναδικές beauty εμπειρίες με πολλές εκπλήξεις. Έλα να ζήσεις από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience και χάρισε στο καλοκαίρι σου περισσότερη λάμψη. Εγώ σίγουρα θα πάω να το πετύχω, να ξέρετε. Ariana Grande φέρνω τώρα με ένα τραγούδι που λατρεύω. Είναι το πρώτο lead single από το υπερχόμενο album της που έρχεται 31 Ιουλίου. Hater, I made you love me τώρα στον αέρα του Zoo.

0: Τετάρτης, 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Η κοινό που είναι χορταστική, και τρεπτική και εναλλακτική από το ρύζι και τα μακαρόνια. Μπορείς να φας την κοινό που είναι καλύτερη σαν τροφή και δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες. Δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες.
6: Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι εννοούσες με αυτό το πράγμα. Κάνεις έρωτα με την κοινόα.
5: Μα πώς το είπα έτσι, πολύ καθαρά.
6: Ζορς Μουνιέ, εσύ το χόρεψες?
7: Κάντε το χόρεψα, ξεσάλωσα με αυτό.

0: Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πού πας?
6: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασίλισσα Σόλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
5: Δηλαδή παντού.
6: Και online.
5: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Παίζουμε όλες τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Καλκιδική. Αν πηγαίνεις τώρα, συντονίζεσαι σε 99,5. Πολλά, πολλά φιλιά να στείλω στον Γιάννη. Είναι και ο Άλεξ εδώ. Αλλά είναι και ο ρεπόρτερ ο οποίος μου λέει: ρε Σιρινλή, οι Λέοντες γιορτάζουν από αύριο, ρεπόρτερ μου. Νόμιζα από 22 Ιουλίου τώρα, μην με μαλώνεις. Μίλκησε λίγο. Έμεινε και Ντάι το φέρνω. Στάντορ, Χιουγκέλ και Έντορ.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: και Just the way you are είναι το remix του David Guetta. Μας αρέσει πάρα πολύ. Και ο Ιούλιος γενικά, παιδιά, είναι δύσκολος μήνας. Είναι δύσκολος μήνας και για να δουλέψεις. Και η απόδειξη όταν θα πας στον εργοδότη να του πεις: ρε παιδί μου, δεν μπορώ να σκεφτώ η υπερβολική ζέστη. Εδώ το λέει η έρευνα που διαβάζω. Επηρεάζει, λέει, αρνητικά τη λειτουργία του εγκεφάλου, μειώνοντας πνευματική απόδοση και συγκέντρωση. Επίσης, λέει, η ακραία ζέστη μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη διάθεση. Έτσι, λίγο αυξημένο στρες παραπάνω, νευρικότητα, ειδικά μέσα στα μάξι, παιδιά, η νευρικότητα βαράει κόκκινο. Και διαταραχές ύπνου. Εμένα μου λες χθες το βράδυ που προσπαθούσα να κοιμηθώ χωρίς air condition και τελικά μια μισή ώρα σηκώθηκα και το άνοιξα. Λέω δεν πάγει, δεν παλεύεται έτσι. Μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Ξεπερνάει η ιστορία τους 50 χρόνια και αποτελούν σημείο αναφορές στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξανάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονικής, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, αλλά και στο delta360.gr. Μπορείς να πεις ή να καλέσεις στο 2310-2263-18.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
2: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στο στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
6: Troublemakers.
7: Μπάλες, μπάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday, μαλακή.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
13: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου.
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής.
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στο πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες.

0: Ιρλανδία στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
10: Τάκη, καφέ.
11: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκη, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
10: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
11: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
9: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άρτζι.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Έφτασε και το μεσημεράκι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Πάμε για ακόμη ένα 60 λεπτό να απολαύσουμε επιτυχίες και να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Επικοινωνία εννοείται τι θέλω. 69-31-908-908. Να μου πεις πώς την παλεύει σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου. Εγώ σε λίγο σου φέρνω την ατζέντα της Τετάρτης για τη Θεσσαλονίκη μας. Τι θα κάνουμε σήμερα βράδυ. Αλλά έχω και μια πάρα πολύ ωραία έρευνα και 10 επιτυχίες σε σειρά χωρίς καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αν είσαι στη δουλειά, βγάλε και το ταπεράκι. Έφτασε ώρα για να φας το μεσημεριανό σου. Πάουσα σε λίγο. Ζαλίντα Βίντσι, Teddy Swims. Τώρα The Second Voice και Let Me Be.

μουσικό τρίο που μας συστήθηκε από το Magnetic, είναι η Μπάους από τη Σκανδιναβία. Στα 14 λεπτά και μετά τη μία είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Και σήμερα η ατζέντα της πόλης έχει πολύ ωραία πραγματάκια, παιδιά. Έχει τις Βάκχες του Ευρυπίδη στο Θέατρο Γης, έχει τις Τρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη στο Θέατρο Δάσος, αλλά έχει και μία μοναδική έτσι συναυλία στη Μονή Λαζαριστών, τον Μάριο Φραγκούλη. Πολύ ωραία πραγματάκια. Απλά βγείτε έξω σήμερα να πάρετε και μία ωραία βεντάλια για να μην σκάσετε. Ραβίν Λένα Έτορο και Love Me Not.

Έλα και γίνεται σωστό throwback. Timbaland και Kerry Hilson στα φωνητικά. The Way They Are στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και θέλω τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Ανοίγεις το κινητό σου μέσα στην ημέρα και εν τέλει ξεχνάς τι θέλεις να κάνεις. Η ζωή μου όλη είναι αυτή, παιδιά. Ανοίγω πάντα το κινητό μου. Θέλω να κάνω κάτι συγκεκριμένο, αλλά εν τέλει ξεχνάω εντελώς τι ήταν αυτό και καταλήγω να ανοίγω emails, να μπαίνω Instagram, TikTok. Έρχεται εδώ πέρα μια ψυχολόγος και μας λέει ότι δεν θυμόμαστε λιγότερα. Απλώς ζούμε, λέει, περιτριγυρισμένοι από υπερβολικά πολλά πράγματα που διεκδικούν ταυτόχρονα την προσοχή μας. Δηλαδή, εκεί που θέλουμε να κάνουμε κάτι, τσουπ, έρχεται κάτι άλλο και παθαίνει τη διάσπαση προσοχής και δεν θυμάσαι τελικά πού ήθελες να καταλήξεις. Τάιλα, φέρνω τώρα και Chanel στον Zoo.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Όνομα.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος.
3: Έλα Νίκο μου.
2: Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
3: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
4: Όχι τι με φτάσει είμαι εγώ. Ίσως αγάπη είμαι εγώ. Και σαν αλήτης τριγυρνάω.
5: Έλα ρε εσύ, φοβερό.
3: Ωραίος είσαι παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέει ότι καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
5: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου. Γελάστε.
6: Γελάστε, λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε, λοιπόν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: Μυρίζει λουχουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι.
8: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας, να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

Επιστροφή από το break και συνεχίζουμε με επιτυχιάρες εδώ στον Ζου 90,8 αλλά και στη Χαλκιδική μας 99,5. Στέλνω πολλά φιλιά στο Φώτη, ο οποίος μου λέει: ωραίο νησί είναι και Κυφολέγανδρος. Α, έχω ακούσει τα καλύτερα, δεν έχω πάει. Αλλά όπως όποιο νησί για να επιλέξει να πας, ρε παιδί μου, περνά τέλεια. Σε λίγο τέλειο Swift, Imagine Dragons, τώρα έρχεται η Ζέινα Ζανάντο.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Give me

φρέσκο, παντρεμένη, Taylor Swift, Opal Light στον Zoo 90,8. Και τώρα ήταν μέσα ο Χρήστος και του έλεγα και αυτή η Taylor, ρε παιδί μου, έκατσε, παντρεύτηκε εκεί πέρα. Ολόκληρο χαμό κάνανε στη Νέα Υόρκη. Μία φωτογραφία στα social media της δεν έχει ανεβάσει, αλλά σας είπα, μάλλον αν θα κάνει ντοκιμαντέρ για το γάμο της. Λοιπόν, αυτές τις τρεις ώρες μαζί μας είχαμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα, αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, έχει γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Και φυσικά μπορείς να κλείσεις μια ξενάγηση στην Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, να καλέσεις το 2310 2263 18. Ειρήνη Κακούρη φεύγει, Χρήστος το Κομακίδης έρχεται μέχρι τις 4. Πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο.

0: hours.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Χάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: Hakuna Matata, τι υπέροχος γύρος. Hakuna

0: Επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
6: Καλησπέρα λατρίες, καλώς ήρθατε στη Zoom. Είναι τη μεσοβδομαδιάτικη της Τετάρτης, 22 Ιουλίου σήμερα. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για τα επόμενα 120 λεπτά, 8 εκπομπές μαζί και με τη σημερινή, για να πάμε και εμείς στην άδεια, μια διακοπή, αυτό είναι το mood μου. 10 επιτυχίες στη σειρά μέσα τώρα, χωρίς καμία διακοπή, για διαφημίσεις. BB Rexa πρώτη με Faithless.

0: Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Σάκερ από το παρελθόν με Wycliffe Jean. Hips don't lie στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένα. Η Σάκερ που ήρθε και στο παγκόσμιο κύπελο να μας υπενθυμίσει ότι όλος ο πλανήτης, άντρες, γυναίκες, απλά την αγαπάμε πάρα πολύ και έχει κερδίσει και τις εντυπώσεις και τα αυτιά μας. Την ακούσαμε στον Zoo. Αυτή είναι η Ζουμένια. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει αυτή Τετάρτη. Είμαι εδώ για εσάς να ακούσω όλα αυτά τα προβλήματα. Ελάτε στο Viber 69 31 908 908, μαγικός αριθμός. Εκεί βαράτε μηνύματα.

Τι φωνάρα είναι αυτή ρε Teddy Swims, Mr. Know It All στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και που λέτε τώρα σας έχω νεάκια. Υπουργός στη Μαλαισία προκάλεσε αντιδράσεις λέγοντας ότι το εργασιακό στρες και γενικότερα το burnout μπορεί να σε κάνει gay. Πολύ ωραία. Σοφή η μαγεία σου, υπουργάρα μου. Αλλά εντάξει, άμα ήταν έτσι, παιδιά, δηλαδή, εγώ νιώθω εξάντληση εργασιακή. Ας πάω να κάτσω πάνω σε μια. Δεν μπορώ να το πω. Κατάλαβες. Αλλά επιβεβαιώνω να ξέρετε ότι δεν. Διαψεύδω βασικά. Διαψεύδω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αν το εργασιακό στρες έκανε γκέι, θα με είχαν περάσει ένα χέρι από εδώ μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Να το ξέρετε. Αυτός είναι ο Σόμπρ. Homewrecker στον Zoo.

0: της 2.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Η κοινό που είναι χορταστική, θρεπτική και εναλλακτική από το ρύζι και τα μακαρόνια, μπορείς να φας την κοινό που είναι καλύτερη σαν τροφή και δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες. Δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες.
6: Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι εννοούσες με αυτό το πράγμα. Κάνεις έρωτα με την κοινόα.
5: Μα πώς το είπα έτσι, πολύ καθαρά.
6: Ζορζ Μουνιέ, εσύ το χόρεψες?
7: Κάντε το χόρεψα, ξεσάλωσα με αυτό.

0: Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Πού πας?
6: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. We play the hits.
7: Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Σήμερα να ξέρετε παιδιά, το θερμόμετρο θα πικάρει στους 33. Είναι μια βελτίωση από το 37 max που είχε χθες. Γενικά αρχίζει και αποκλιμακώνεται και μάλλον Παρασκευή παίζει να περιμένουμε βροχή. Θα φανεί τώρα, δεν υπόσχεται κανείς και τίποτα σε αυτή την πόλη. Playman και Damiano παίζουν με Naked στον Zoo.

0: και Εσπρέσο στον Ζου 90,8. Η Σαμπρίνα και η μουσική της είναι οριακά για να οι λόγοι που πληρώνω ίντερνετ για να μπαίνω στο TikTok και να χρησιμοποιώ τα τραγούδια της για ήχους, ρε φίλε. Και άμα θες εσύ τώρα να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, να σου πω ότι ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G WiFi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα χωρίς δορυφορικά πιάτα με ταχύτητες έως και 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνει, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, εσύ την ώρα να μιλάω το στο στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιο ήταν?
2: Μάλλον ο θείο μου.
6: Κατσουρίθηκα. Troublemakers.
7: Βάλε.
6: Μαργαρίτη και Χαγιά. Βασίλη Βαρσάμι. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Εβδέ μαλακή.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
13: Καμικάζι turbo επί δύο. Full spin και ο ποιος αντέξει.
12: Joyride.
14: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
13: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
12: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
13: Νέα εποχή Waterland.
12: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μην μου πάτε πουθενά, γιατί μετράμε αντίστροφα 5 τραγούδια για να φτάσουμε λίγο πριν τις 3 και 20 και να παίξουμε. Ναι, ποιος είναι?

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: μπορούσα να το απολαύσω μέσα στη ροή τη μουσική μα. Hugel, David Guetta και French Montana. Είχαμε να ακούσουμε τη φωνή του French Montana καιρό, έτσι. Ήταν το Sign στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστο Τοκμακίδη πάντα μαζί σα μέχρι και τι 4. Έχει φτάσει η στιγμή, εδώ βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν τι 3 και 20 να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιο είναι?
1: Ναι, ποιο είναι?
2: Έφτιαξα δικό μου κόσμο όπως η τρελή. Και χωράω εγώ μόνο κι είμαστε πολλοί.
0: Ένας Έλληνας καλλιτέχνης που αυτό το τραγούδι συγκεκριμένα έγινε viral στο TikTok. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να βρισκόταν στο δρόμο σου ακούγοντας Zoo Radio. Το έφερα εγώ στο δρόμο σου έτσι για την παράκρουση και ο στίχος του έφτιαξε δικό μου κόσμο όπως η τρελή. Ταιριάζει σε όλους εμάς που βρισκόμαστε ακόμη στη Θεσσαλονίκη 22 Ιουλίου και θα βρισκόμαστε μέχρι και το τέλος του μήνα. 6931-908-908 το Viber του Zoo να μου στείλετε ποιος είναι ο καλλιτέχνης που μόλις ακούσαμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers και να πάτε να φάτε από κοντά το πιο άχαστο σμάς της πόλης. Το οποίο το βρίσκεται στα Pax. Το Epic Smash είναι το ό,τι πιο ζουμερό και full flavor μπορείς να δοκιμάσεις αυτή τη στιγμή. Δύο smashed beef burgers, διπλό American cheddar smoked, chili mayo, ντομάτα, τηγανιτό κρεμμύδι iceberg και pickles. Εντάξει, και στην πρώτη δαγκονιά καταλαβαίνεις γιατί λέγεται Epic, έτσι. Λοιπόν, μέχρι και 26 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 27 επανέρχομαι στον αέρα με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Ρεκόρδο και δεν γέρισε ο Νεβέλδ. Λόκο Λόκο στον Ζου 90,8. Ένα τραγούδι που είναι εδώ για να σου θυμίζω ότι η μουσική δεν είναι και πυρηνική φυσική για να βγάλει κάτι συμπαθητικό. Ένα χαζοστίχο, ένα silly house μπιτάκι και βγαίνει κάτι πάρα μα πάρα πολύ ευχάριστο. Το ακούσαμε στον Ζου και κάπου εδώ να σα πω ότι προφανώ η σωστή απάντηση για το σημερινό είναι ποιο είναι. Ήταν ο Βασίλη Τερλέγκα. Και να πω και ένα συγχαρητήρια στη φίλη Μαρία. Ήσουν η τυχερή που είπε σωστή απάντηση και κέρδισε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Τώρα για εσένα που με ακού και βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική είναι, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Κοσμοτέ 5G WiFi. Μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr. Εγώ μπαίνω στο επόμενο τραγούδι τώρα. Smiley Pasaman από το παρελθόν. Love is for free στον Zoo 90,8.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Όνομα.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος.
3: Έλα, Νίκο μου.
2: Παρατέλει, έλα. Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
3: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
4: Έχει τη γνωστά σήμερα. Ίσως αγάπη είμαι εγώ και σαν αλήτης τριγυρνάω.
5: Έλα ρε εσύ, φοβερό.
3: Ωραίος είσαι παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέει ότι καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
5: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου.
6: Γελάστε λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε λοιπόν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Μυρίζει λουχουδιά.
13: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι?
13: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Hey!
16: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Φυλάκια στους φίλους που είστε στα τιμόνια, στους δρόμους. Εντάξει, έχει μια φυσιολογική κίνηση για ένα μεσημέρι Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, εκτός από τον περιφερειακό, που αν βρίσκεστε στο ρεύμα προς τα δυτικά, θέλω να προσέχετε πάρα πολύ, διότι υπάρχουν reports για τρακάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας και από τα Κωνσταντινοπολίτικα πηγαίνοντας προς δυτικά μέχρι και λίγο μετά την Τριανδρία, έχει πάρα πολύ μποτιλιάρισμα. Καλή δύναμη σε όσους βρίσκεστε εκεί. The Second Voice. Let me be τώρα στον Ζου 90,8.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Υπέροχο Harry Styles με American Girls στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και τώρα είμαι εδώ για να σου υπενθυμίσω αυτό το ερώτημα που μας τρώει κάθε καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Πώς θα γίνει να έχουμε απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι μας, στην πόλη, όπως και στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια, όπου μα όπου κι αν βρίσκεσαι. Κι όμως, εγώ θα σου πω τι γίνεται, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G WiFi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Γιατί με το Cosmote 5G WiFi απολαμβάνεις και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του, βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal, και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα και στο cosmote.gr. Χρήστος Τοκμάκηδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά, μην χάσεις Troublemakers ακριβώς στις 4. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπαίνεις τσουλώντας! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Waterland. Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, Douche DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Σάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
15: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου.

0: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
1: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Ήρθε η Τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τετάρτη σήμερα, ζου 90,8, 22 του Ιούλη. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7. Οι Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς δηλαδή, Βασίλης Βαρσάμης δηλαδή, και Κατερίνα Καρακιτσάκη δηλαδή. Όλοι με τα στομάχια χάλια. Μόνο εσύ είσαι καλά, νομίζω.
2: Εγώ καλά είμαι. Έφαγα μια φασολαδίτσα με έσωσα.
1: Την έφαγε σκέτη, τη φασούλα.
2: Σκέτη με κουλουράκι, τυράκι.
1: Τι ωραία.
3: Πάπα, τι ωραία.
1: Σε έφαγε το γιαούρτι το χαλασμένο. Εγώ πιστεύω τον άλλο
3: πάλι τη λαχάλια. Δεν ξέρω γιατί όμω. Με πείραξε.
1: Για να σε πείραξε, ήταν χαλασμένο, δεν θέλει μυαλό. Yeah.
2: Κανονίστε, έχουμε λίγες τουαλέτες. Μην χτυπάμε πόρτες και τα κάνουμε όλοι μαζί.
1: Δεν πα στην τουαλέτα κατά τις 4, πα έξω.
2: Έξω, στο πώς το λένε, δίπλα, στον κάδο.
1: Όπου βρει ο καθένας.
3: Βασικά, εγώ αναγούλα έχω.
2: Γιατί η αναγούλα
3: που θα φύγει. Μήπως με ματιάσανε.
1: Πάρε ένα μαλόξ, δεν έχεις μαλόξ μαζί σου.
3: Όχι.
1: Εμένα με κοροϊδεύετε που τα κουβαλάω σε καραμέλες. Λοιπόν, μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα σε αυτή τη ζεστή ημέρα που μετά το απογευματάκι όμως θα δροσίζει. Πολύ αέρα έρχεται, πολλά μπουφόρ. Για να δούμε τι έχουμε τώρα μέχρι και τις 7.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι σήμερα το ζεστό παύλα δροσερό απόγευμα που θα έρθει. Έχουμε νέα ανέργων, καλαμπούρι από το Κελεπούρι.
3: Έχουμε και διαγωνισμούς. 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Είναι το Τζανάντο, για αυτός είναι ο Ζου 90,8. Καλησπέρα σε όλους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Υπέροχη τεταρτούλα με ζέστη. Ήδη ξεκίνησε να φυσάει έξω, θέλω να σας πω.
1: Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ιδιαίτερα έξυπνοι με έναν ήσυχο τρόπο όμως. Λατρεύετε την ασφάλεια και τη σταθερότητα και συχνά αποφεύγετε όσο μπορείτε τις μεγάλες αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε και χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή μας, στη Μαριλένα, στη Μαρία Ελένη, στη Μαρκέλα και στο Μενέλαο που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στη Μάγδα τη Ζουλίδου.
2: Αυτό ακριβώς πήγα να πω. Γερή και δυνατή να είναι. Φυσικά μπορείτε να μας ακούτε από το zooradio.gr. Έχουμε εφαρμογές. Έχουμε το Spotify Energy Dramas 88,9. Στη Χαλκιδική στους 99,5. Και έχουμε και στην Αλεξανδρούπολη Metro FM 97,8.
0: Τα φιλιά μας σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε. Ντάρα έρχεται τώρα. Είναι η νικήτρια της Eurovision από Βουλγαρία. Κατευθείαν στο Zoom.

παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Upside Down, εδώ είμαστε. Ζου 90,8. Πάμε λίγο στους δρόμους.
1: Φυσικά, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Βλέπω σχετικά καλή κατάσταση. Έχουμε ένα μικρό θεματάκι στην άνοδο του Αγίου Παύλου με μία αναφορά για ατύχημα και ένα μικρό θεματάκι μπαίνοντας στην πόλη από Μουδανιών, εκεί μέχρι Βούλγαρη περίπου. 25 Μαρτίου θα βρείτε καθυστερήσεις.
0: Τέλεια.
2: Σύμφωνα με έρευνα τώρα, η έλλειψη ύπνου και η πείνα είναι οι κυριότερες αιτίες που κάνουν κάποιον να νιώθει θυμό, Μαργαρίτη. Μήπως πεινάς και νιστάζεις?
0: Όχι, απλά διαβάζουμε το ίδιο site αυτό που σε έστειλα.
2: Όχι, άλλο site είναι αυτό. Άλλο site είναι αυτό. Μήπως έχουν τα ίδια?
0: Μπορεί τα ίδια.
2: Τέλος πάντων, όταν το σώμα δεν ξεκουράζεται, δεν έχει αρκετή ενέργεια, δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα συναισθήματα και να αντιδράσει ήρεμα. Η στέρηση ύπνου επηρεάζει τη σκέψη και τη διάθεση, ενώ η πείνα μειώνει την υπομονή. Γι' αυτό συχνά νιώθουμε πιο εκνευρισμένοι όταν είμαστε κουρασμένοι ή δεν έχουμε φάει σωστά μέσα στη μέρα.
0: Με τι νευριάζετε περισσότερο εσείς, με την πείνα ή με την ίστα? Πού βγάζετε πιο πολλά νεύρα?
3: Με την πείνα, νομίζω.
0: Πείνα.
2: Εγώ όταν νιστάζω.
0: Εγώ νευριάζω όχι με την πείνα ή την ίστα. Αν δεν είναι καλά και τα δύο, δηλαδή αν φάω και δεν μου αρέσει αυτό που φάω, μετά έχω νεύρα, τσατίζομαι. Και αν κοιμηθώ και δεν κοιμηθώ καλά.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω. Δηλαδή μπορεί να μείνω νηστικός, να λέω εντάξει, θα φάω κάποια στιγμή.
2: Ναι.
0: Αλλά αν το φάω αυτό και τελικά ήταν μούφα, ενώ περίμενα ώρες, κατάλαβες, θα νευριάσω.
2: Όπως σήμερα δηλαδή.
0: Όπως πάντα γενικά. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα. Είναι το Friends και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Γιο, εδώ είμαστε, Bad Bunny. Τι έχουμε πρόταση?
1: Έχουμε πρόταση. Ξεκίνησα χθες καινούργια σειρά στο Netflix, το Mobland, που είναι Βρετανίλα, έτσι, Guy Ritchie, σκηνοθεσία κτλ. Με Tom Hardy, Pierce Brosnan και Joan Froggatt.
0: Ωραία, ωραία.
1: Με συμμορίες, ναρκωτικά, ξυλίκια, πιστολίδια. Τέτοια ωραία
0: light,
1: πράγματα.
0: Light πράγματα.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία, να ξέρω τι να μην δω το βράδυ. Τέλος πάντων, πάμε στο χρυσό μας κουκουνάρι. Πάμε στο χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον κύριο Χατζη Ιωάννου.
3: Παίρνεις φ***ες στο κλαμπ. Ναι, εσύ, σε βλέπω. Πρόσεξε μόνο να μην σε δει κανένα σεμνότυφος και με το άρθρο 337 του ποινικού μας κώδικα προσβάλλεις βάναυσα τη γενετήσια αξιοπρέπεια. Αλλού με την τέλεση γενετήσιας πράξεως ενώπιόν του και τιμωρεί σε καταβάση με ποινή φυλακίσεως έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Για την χείριση ποινικής διώξεως απαιτείται υποβολή εγκλήσεως, εκτός κι αν είναι ανήλικος. Γι' αυτό να διαβάζει το δικαστή που αγάπησε το κακό, να ξέρεις δικαιώματα και υποχρεώσεις και να προσέχεις.
0: Σε ποτάμι ήταν.
2: Μάλλον.
1: Επειδή δεν κατάλαβα, το κάνουμε ή όχι τελικά?
0: Όχι.
2: Άκου λίγο, το κάνουμε αρκεί να μας δει τρίτος.
1: Α, οκ.
0: Προσέξτε να το κάνεις. Γενικότερα δίνει τέτοια συμβουλές ο συγκεκριμένος πάντα στο TikTok. Είναι δικαστής για τέτοια πράγματα. Ενώ ασχολείται.
2: Δικηγόρος.
0: Έχει μια εξειδίκευση στο θέμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο πρώτο μας break από εδώ. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
4: Τις 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η κοινό που είναι χορταστική, τρεπτική και εναλλακτική από το ρύζι και τα μακαρόνια, μπορείς να φας την κοινό που είναι καλύτερη σαν τροφή και δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες.
8: Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι εννοούσες με αυτό το πράγμα. Κάνεις έρωτα με την κοινόα?
2: Μα πώς το είπα έτσι, πολύ καθαρά.
8: Ζόρς Μουνιέ, εσύ το χόρεψες?
9: Για δεν το χόρεψα, ξετάλωσα με αυτό.
8: Για ερμηνεύσε το μου λίγο, πώς θα τραγουδούσε?
9: Στη κοιμά του Σάνι.
8: Αχ, τι ωραία.
9: Γιάλα χαμπίμπι, γιάλα χαμπίμπι.
8: Τέλειος, τέλειος, αγόρι μου, τι ωραία περάσαμε. Πω, πω, εκεί, στον Αγιώκα, πως τη Λάρισα.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
15: Φαίνεται, ε.
14: Λιγάκι.
15: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
14: Τι να με νοιάζει?
15: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
14: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
16: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
17: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Ζου.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Life is simple. Move your body, εδώ είμαστε, guys. Έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Για τα δωπανά, για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης μας ανάποδα.
0: Για ρίξτε, ρε Βασίλη.
2: Ιρατινάμ.
0: Ιρατινάμ.
1: Αχ.
0: Ιρατινάμ. Αχ.
2: Γι' αυτό.
0: Πάλι από μένα πνεύστη.
2: Από σένα.
0: Λοιπόν, ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα, guys. Τα βάζετε κανονικά εσείς. Και μας λέτε τη λέξη. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908.
1: Πούλα.
0: Ωρα μου.
1: Θα
0: στα αφιερώσει κάπου, Κατερίνα?
1: Όχι.
0: Okay.
2: Στη χθεσινή σου περιπέτεια.
1: Ποια περιπέτεια, μωρέ, βγάζετε ζωνάρια του μυαλό σας.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
3: Στέλλα.
0: Γεια σου, Στέλλα μου, τι κάνεις?
3: Καλά, εσείς?
0: Δόξα
3: καλά,
0: εσείς? Καλά και εμείς εδώ πέρα, ζέστα, Στέλλα, ζέστα.
3: Ζέστη, ναι, πράγματι πολύ. Ξέρω. Υπομονή για την Παρασκευή που θα βροχήσει.
0: Άντε να δούμε, αυτό περιμένουμε, να ανοίξουμε τα παράθυρα. Λοιπόν.
3: Ναι, πραγματικά.
0: Τι, έχουμε παρέα εκεί?
3: Ναι, έχω παρέα, προσέχω ένα παιδάκι σήμερα.
0: Τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε?
3: Μανιτάρι.
0: Μπράβο. Ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Delicatessen έγινε δικό σου, αγαπημένη μου.
3: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Άρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8 φυσικά. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Τρελαίνομαι. Sugar Babies, round, round, πω πω φίλε, τρελαίνομαι!

0: together. Λοιπόν, πάει η πρώτη ώρα.
1: Ναι.
0: Χαίρεσαι.
1: Ναι.
0: Γιατί, πού θα πας μετά?
1: Κάτι έχω κανονίσει.
0: Πάλι θα βγεις 3-4, ρε φίλε.
1: Όχι, αυτή τη φορά είναι κάτι επαγγελματικό. Δεν είναι επαγγελματικό, πλάκα κάνω.
2: Αυτή τη φορά είπε χθες που έλεγε με τις φίλες και καλά.
0: Ναι, προχθές πάλι με φίλες.
2: Και πήγε για πυροσκή, προχθές δεν ξέρω που πήγε.
1: Τέλος πάντων.
0: Πες hot dog. Σίγουρα.
2: Σίγουρα είχε λουκανικά.
0: Γι' αυτό ναι, έχει βάρει στο μαχιά.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
2: Χθες που λέτε, εγώ έκανα μια βόλτα και βλέπω ένα τουρίστα κάτι με ρώτησε. Πού θα πάω και του δείχνω στο χάρτη. Και του λέω follow your heart.
1: Τέλειο, μπράβο Βασίλη.
0: Συρωνεύεται σε ένα, εμένα μου τη λέει. Τέλος πάντων, όλα καλά. Δεν ξέρω την τελευταία εβδομάδα γενικότερα. Λοιπόν, πάμε λίγο να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Lady Gaga, παιδιά, είναι το Runway και παίζει στο

0: παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
4: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
3: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
4: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
5: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
7: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
8: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
7: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
9: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
11: Waterland. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
15: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr. Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
18: Τάκι, καφέ.
19: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
18: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
19: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
17: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
20: Beat the bomb. Beat the bomb. Το

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Έλα παιδιά, εδώ είμαστε, η ώρα είναι ακριβώς 5, δεύτερο 60 λεπτό με τους Troublemakers στο Zoo 90,8. Μαργαρίτης, Βασιλιός, Κατερινιό, εδώ είμαστε guys. Και τι έχει τώρα αυτή τη δεύτερη ώρα?
2: Τα νέα των ανέργων.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια.
1: Τώρα σε αυτή την ώρα είναι.
2: Έτσι λέμε.
1: Πίστευτο.
3: Έχουμε και κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά λίγο από το οπτικό ζωγράφο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και πολύ ωραίο ξεκίνημα, παιδιά, από τέτοιες ζωή. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας εδώ στο Zoo 90,8 και αυτό το απόγευμα Τετάρτης.

0: Υπέροχος The Weeknd. Lighting Lights εδώ στο Zoo 90,8, παιδιά. Τι να πει κανείς τώρα για αυτό το καλλιτέχνη, Κατερίνα.
1: Ναι, άσε. Ο αγαπημένος μου.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Τότε γιατί δεν πάμε σε μια συναυλία.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει τύχει.
2: Τι τυχαίνει, Μαρία, αυτό το παλεύεις.
0: Το κανονίζεις.
1: Ναι, δεν έχει τύχει να τύχει.
0: Λοιπόν, τι έχουμε.
2: Κίνηση έχουμε στο περιφερειακό, στα νοσοκομεία και στο ακουμποδρόμι. Θα βρείτε καθυστερήσεις. Λεωφόρος Νίκης επίσης έχει αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή. Αναφορά για ατύχημα στην άνοδο του Αγίου Παύλου επίσης στο περιφερειακό. Κατά τα άλλα, καλά.
1: Mm-hmm. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα πιο δροσιστικά φαγητά για να αντιμετωπίσετε τον καύσωνα.
0: Για πες.
1: Φυσική χυμή και σμούθις για ενυδάτωση και ενέργεια με έμφαση σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά και superfoods. Ναι. Χορταστικές σαλάτες με εποχικά λαχανικά, μυρωδικά και ελαιόλαδο.
0: Που πόσο χορταστική να είναι μια σαλάτα.
2: Έλατε, ρε φίλε.
1: Μπορεί να είναι χορταστική άμα βάλεις μέσα
0: ντομάτα.
1: Πολύ πράγμα, όχι.
2: Αν βάλεις μέσα ψωμάκι, κοτοπουλάκι.
0: Κοτοπουλάκι, ναι, έτσι τα ακούω. Ναι, έτσι τα ακούω.
1: Λοιπόν, μπορείτε να φάτε σούσι, σασίμι και άλλα πιάτα, καθώς και κρύα νούντλς και φρέσκα ρολάκια ως ελαφριές και δροσερές επιλογές. Μπορείτε να πιείτε ένα σορμπέ από φρέσκα φρούτα αντί για πιο βαριά παγωτά.
0: Και κρύο νερό αν έχει πολύ ζέστη.
1: Όχι, κρύους μεζέδες και μαριναρισμένα ψάρια που συνδυάζουν φρεσκάδα και έντονη γεύση και λαδερά και χορτοφαγικά πιάτα όπως γεμιστά μπριάμι, μαμ, χόρτα και μελιτζάν σαλάτα.
2: Είπε το μενού της γιαγιάς μου αυτή τη στιγμή. Το καλοκαίρι.
0: Ρεβίθια σαλάτα.
1: Θρεπτικά, αλλά όχι βαριά για τις ζεστές μέρες.
0: Να πω ένα πολύ ωραίο που έκανα εγώ χθες και είναι δροσερό και πολύ νόστιμο. Πήρα τόνο, αυγό, μαγιονέζα, τα απολτοποίησα. Έτσι, έγινε ένα πολύ ωραίο τέτοιο. Πήρα αγγούρι, το όπλυνα πολύ καλά. Το έκοψα στη μέση του αγγούρι. Έτσι. Και έβγαλα από μέσα το ψωμί, τη σάρκα. Το γεμίζεις αυτό από, με την πάστα αυτή που έχεις φτιάξει.
1: Κράτσε.
0: Έβαλα από πάνω και λίγο, πώς το λένε, τσίλι. Έτσι λίγο
1: ταμπάσκο.
0: Τσίλι καφενείο, ναι. Οπα. Και παιδιά, δεν καταλαβαίνετε πόσο νόστιμο ήταν, αφού δεν το πιστεύαμε. Το τρώγαμε και δεν το πιστεύαμε. Το έκανα σε βίντεο, θα το ανεβάσω σύντομα. Έτσι να δώσω αυτή τη στιγμή. Να τη μοιραστώ με τον κόσμο. Γιατί είναι πραγματικά δροσερή και ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Είναι το Jamaican Bam Bam και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8.

0: Ρούλο, 20 λεπτά μετά τις 5 και έχουμε τις κουτσομπολιάρες τώρα.
1: Έτσι ακριβώς, θα ξεκινήσω σήμερα με το Snoop Dogg, του οποίου η ταινία αναμένεται στους κινηματογράφους, βιογραφική ταινία, το 2027. Με τον Jonathan Davis θα εσαρκώνει το διάσημο ράπερ σε διάφορες στιγμές της ζωής του. Ανυπομονώ για τη στιγμή που ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου και έκανε όλη τη μέρα TikTok. Ήταν το αγαπημένο μου περίοδος. Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδύ. Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου.
2: Άγγελέ.
1: 57 έκλεισε το Δεσποινάκι.
0: Μπράβο, γέρι να είναι να τα κατοστήσει.
2: Φτούφτου είναι κουκλάρα.
1: Είναι, όντως.
2: Ναι, ναι, μάλιστα πάρα πολύ. Ναι.
1: Stars. Ο Σάκης Ρουβάς πόζερε αγκαλιά με την Κάτια Ζιγούλη στις διακοπές του και έκανε και μια γκριμάτσα έτσι.
0: Έλα ρε. Τι
1: πολύ
0: γλυκό.
1: Γλυκό.
0: Τι γλυκό.
1: Και η Σοφία Βεργκάρα είναι στη Μύκονο, παιδιά. Και ξεσαλώνει.
0: Είναι η Βεργκάρα στη Μύκονο.
1: Ναι, θα πάει να δει σήμερα. Σήμερα είναι την Μπέγκι Γκου στο Σκορπιό.
0: Έλα ρε.
2: Την Μπέγκι Ζίνα νόμιζα.
1: Όχι βρε, την Μπέγκι Γκου βρε. Βρε
0: Κατερίνα. Πω, τι άνθρωπος. Καλά, στην Μπέγκι Ζίνα καλύτερα θα περνούσε η αλήθεια.
1: Θα πεις την ιστορία με την Μπέγκι Γκου.
0: Παιδιά, με το πακού Μπέγκι Γκου έριξε μυαλό αυτό με το τατουάζ. Πώς στιγματίστηκε έτσι, ρε παιδί μου. Κάποια πράγματα είδε η Ρετσινιά, λέει.
2: Αυτό. Καλύτερα σου βγει το μάτι
0: παρά το όνομα. Έλα παιδιά λίγο τώρα πάμε να το σπάσουμε κυριολεκτικά. Τραγουδάρα από τις λίγες. Τι να πούμε τώρα για αυτό το κομμάτι. Delirium και Silence τώρα στο Zoo 90,8.

0: πούσι.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε παιχνίδι.
2: Ναι, ήρθε η ώρα για κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλιόπατο οπτικά ζωγράφο. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητή.
1: Για πάμε.
3: Έπρεπε να σου είχα πει ότι το έβλεπα να έρχεται. Σαν να κοιτάζω μέσα σε μια γυάλινη σφαίρα. Όταν ερωτεύομαι, ερωτεύομαι και την ατυχία. Ω! Μακάρι να μην ήμουν ο κύριος που τα ξέρει όλα.
2: Μάλιστα.
1: 2-3-10-2-32-9-0-8. Ποιο τραγούδι κακοποίησε ο κακοποιητής? Θέλουμε να μας δώσετε έναν τίτλο, έτσι, τον τίτλο του τραγουδιού, γνωστό τραγούδι, το οποίο το είπε στα ελληνικά εδώ ο κακοποιητής. Και εμείς σας χαρίζουμε, αν πείτε τον σωστό τίτλο, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά
2: Ζωγράφος.
1: Γεια σας. Καλησπέρα, γεια σας, το όνομά σας?
4: Νίκος.
1: Γεια σου ρε Νικόλα, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από Θεσσαλονίκη, φίλερος Θεσσαλονίκης, πώς είστε?
1: Πάρα πολύ καλά, εσύ πώς είσαι, πώς περνάς?
4: Εξαιρετικά, φανταστικά, φαντασμαγορικά.
1: Πες μας τον τρόπο να το κάνουμε κι εμείς, γιατί είναι λίγο έτσι η ζέστη, λίγο τώρα περιμένουμε τις άδειες όλοι, κατάλαβες?
4: είναι λίγο, εντάξει.
1: Λοιπόν, φίλε Νίκο μου, θέλουμε να μας πεις το τραγούδι.
4: Είναι το Mr. Know It All.
2: Ναι!
1: Λοιπόν, από Teddy Swims φυσικά, και αυτό το τραγούδι είναι που σου χαρίζει ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά ζωγράφους, φίλε Νικό.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε που ακούς Zoo 90,8. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε σε ένα μικρό break και ερχόμαστε.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Καλημέρα.
8: Όνομα.
7: Εγώ είμαι ο Νίκος.
8: Έλα Νίκο μου.
7: Παρατέλει, έλα. Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
8: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
9: Έχει τις νύχτας είμαι εγώ, ίσως αγάπη είμαι εγώ, και σαν αλήτης τριγυρνάω.
2: Έλα εσύ, φοβερό.
8: Ωραίος είσαι παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέτε, καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
2: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου, γελάστε.
10: Γελάστε λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε λοιπόν.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Hey, ChatGPT.
19: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
18: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
19: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
18: Γυαλιά ηλίου?
19: Το ίδιο.
18: Φακούς επαφής?
19: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
18: Τι είπες?
19: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
20: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη World έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
22: Ακούω Ζου και δροσίζομαι.

0: Τώρα θέλετε γκρινιά.
1: Ναι,
0: δεν θα γκρινιάξω για πραγματικά πράγματα που με ενοχλούν. Θα γκρινιάξω όμως για αυτή την παρέα που πάει να φας, πας να φας κάπου σε μια ταβέρνα ελληνική, θα πω.
1: Ναι.
0: Σε μια ταβέρνα, σαν παράδειγμα στο μαγαζί σας, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Πιο οικονομική, αλλά παράδειγμα, πες εκεί. Και παραγγέλνεις τα τζατζικάκια σου τα ωραία, τις πατατούλες σου, τα κοψίδια σου, τη χωριάτικη.
2: Ναι, ναι, σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Και πέφτουν εκεί οι πυρουνιές αυτά και μετά έρχεται η ώρα της βουτιάς στη χωριάτικη. Και πας, παιδί μου, και βουτάς το ψωμάκι που παίρνεις και λίγο φέτα με ντομάτα και αυτά. Mm. Και πάει άλλος και βουτάει το ψωμί με το πυρούνι.
1: Εγώ έτσι το κάνω.
0: Όχι, παιδιά, συγγνώμη, δεν το δέχομαι.
1: Να σου πω κάτι, προς σεβασμό.
0: Ποιο σεβασμό?
1: Στου υπόλοιπου.
2: Έτσι κοντά έχουν χτυπηθεί εκεί πέρα με τα τζατζίκια και τις σαλάτες.
0: Ναι, τα πυρούνια μπαίνουν στην ίδια σαλάτα. Καταρχήν δεν μπαίνει το δάχτυλο μέσα.
1: Τι μπαίνει?
0: Μπαίνει το ψωμάκι.
1: Α, το
0: αλλά
1: ψωμάκι.
0: Αν βάλεις δάχτυλο.
1: Ναι.
0: Με το δάχτυλο μπορείς να πιάσεις αυτά που θες. Καμακώνεις την ντομάτα και τη ζαφιφέτα που έχει μείνει μέσα.
2: Αυτό που λες ισχύει. Μπορείς να το κάνεις με δύο τρόπους. Ή βάζεις δάχτυλο ή παίρνεις μεγαλύτερο κομμάτι ψωμί.
0: Ναι.
2: Και το κάνεις χράτσι το.
0: Να γίνει
2: το
0: καλή παπάρα. Το...
2: Αλλά με το πυρούνι πώς το κάνεις?
0: Για με το πυρούνι αυτό δεν γίνεται. Κάποια πράγματα θέλουν δάχτυλο.
1: Καρφώνεις το ψωμάκι και τσακ τσακ τσακ βάζεις το λαδάκι και κάνεις την παπάρα.
0: Είναι ξενέρωτο πολύ όταν τους βλέπω αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κολλάνε στην παρέα μου, ρε φίλε, τους θέλω. Με το πυρούνι τσίκι τσίκι στη χωριάτικη. Πρέπει να πεταχτούν τα λάδια έξω, να λερώσει τη φανέλα, την μπλούζα.
2: Σαν κολυμπήθρα να
0: πας στο σπίτι και να έχεις λαδιές.
1: Πρέπει να έχεις, ρε παιδί μου, οικειότητα με τον άλλο για να το κάνεις αυτό.
0: Άντε, ρε κατέρα τώρα και σε οικειότητα.
2: Για να φας φαγητό σημαίνει ότι υπάρχει μια οικειότητα, ρε φίλε.
0: Καλά, τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Χοζιέρ και το Sweet.

0: Έλα, παιδιά, να σα πω κάτι. Έχουμε τους νικητές εδώ, λίγο από Σακύρα. Ήρθαν και μας φέρανε γλυκά, τα πιο γλυκά παιδιά, οι οποίοι κερδίσαν την ταξιθάρα στη συναυλία της Ακύρας live στη Μαδρίτη. Ο Σέργιος, που είναι ο μεγάλος νικητής, χειροκρότημα παρακαλώ.
1: Δεν θα πάει μόνος του.
0: Δεν θα πάει μόνος, θα έχουμε και παρέα, έτσι, σωστά.
2: Εννοείται.
0: Η Σοφία, παιδιά, τι κάνετε, πώς αισθάνεστε που κερδίσατε τέτοιο δώρο?
3: Πολύ τυχερή.
0: Ελάτε πιο κοντά, ελάτε πιο κοντά. Για πείτε.
3: Πολύ τυχερή, η Σοφία έτρεμε όλο τη δρομή.
2: Έτρεμε. Έπαιρνε το τηλέφωνο, δεν το κατάλαβα ότι βγήκε στον αέρα. Τσίριζα.
0: Σας ακούγαμε.
2: Ναι, και μόλις το σηκώνει, κοιταζόμαστε, βλέπουμε μπροστά, επειδή εκεί στην Κέρκυρα στα τούνελ είχε μονοδρόμηση ο δρόμος. Ναι. Και λέω, όχ, μην πάθουμε τίποτα, παίρνω από το κινητό. Οδηγάει ο Σέργιος.
0: Εντάξει, παιδιά, μιλάμε τώρα και υπερδωράρα. Έχετε ξαναπάει Ισπανία, έχετε πάει Μαδρίτη, έχει τύχει.
3: Μακελόνη, Μαδρίτη, όχι.
0: Μαδρίτη είναι ακόμα πιο ωραία, σας το υπογράφω εγώ. Είναι και Σακύρα τώρα που είναι στα πάνω της και στο Μουντιάλ σάρωσε. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το δώρο.
2: Θυμηθήκαμε ότι κερδίσαμε τον Τζόκερ.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι παιδιά το ήθελε πάρα πολύ κόσμος. Μιλάμε για άπειρες συμμετοχές. Εσείς ήσασταν όμως οι υπερτυχεροί. Λοιπόν, εμείς αυτό που θέλουμε, εκτός από τα γλυκά που φέρατε, και αναγκαστικά θα τα τιμήσουμε τώρα.
4: Τι να κάνουμε.
0: Θέλουμε πολλές φωτογραφίες και βίντεο, γιατί εμείς δεν θα μπορέσουμε να τη δούμε.
2: Εννοείται, μακάρι να
1: έρθω. Και όταν γυρίσετε, να ξαναρθείτε να μας πείτε τις
0: εντυπώσεις μετά. Λοιπόν, κλείνω με Σακύρα, Βασίλη, το παίρνω πάνω μου. Έτσι τώρα, αφού θα είναι και από το YouTube, δεν πειράζει. Να, ρε φίλε. Πω πω τι θα ακούσουνε live. Λοιπόν, πάμε να φάμε τα γλυκά.

σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: κίνηση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά.
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Άρε, πόσο χαίρομαι όταν βλέπω παιδιά να κερδίζουν τέτοια δύο ώρα και να το γουστάρουν, να το χαίρονται 100%.
2: Ναι, μωρέ, τι γλυκούλιδες, πραγματικά αυτού, αυτού, αυτού. Εύχομαι να περάσουν φανταστικά.
3: Λοιπόν, αυτό το έβγεσε, Μαρή. Δεν θα ήθελα να εγώ στη θέση του.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τρίτη ώρα τι έχουμε.
3: Βέβαια, είχε πάει στη λασκέτσα που δεν το ξεχνάω γι' αυτό.
1: Λασκέτσα. Λασπορπουνέρο, πώ του λε.
2: Λασπορπουλάρε.
1: Λασπορπουλάρε.
3: Έχουμε καινούργιο τραγούδι να ακούσουμε σε λίγο.
2: Και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο να πάτε συνέπειλα.
1: Τέλεια, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Είναι το Gone Gone Gone. Και κάπως έτσι ξεκινάμε το τελευταίο.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Sorry. Λοιπόν, παιδιά, παίζει ένα από τι πιο νόστιμε τούρτε που έχω φάει στη ζωή μου ever.
1: Φανταστική.
0: Δεν καταλαβαίνει.
2: Τόσο ωραία πολύ η Κατέρνα σαν τάλι.
0: Είναι από τι πιο νόστιμε τούρτε που έχω φάει. Είναι τόσο όσο.
1: Ναι.
0: Τρώω τη γέμιση, λέω Μαρή, η γέμιση είναι πιο ωραία. Τρώω το απ' έξω κράτσα κρούτσα του σοκολατένιου, λέω το απ' έξω είναι πιο ωραίο.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Τρώω το κάτω, λέω το κάτω είναι το πιο ωραίο.
2: Είναι διαφορετικά.
0: Είναι διαφορετικά, Βασίλη. Αλλά είναι εξίσου ωραία. Φυσικά μιλάμε για την τούρτα που φέραν τα παιδιά. Οι μεγάλοι νικητές, οι οποίοι θα πάνε Σακύρα και Μαδρίτη, πάρα πολύ τους ζηλεύω, παιδιά, και για τη Μαδρίτη, γιατί θεωρώ ότι είναι από τις πιο όμορφες πόλεις στην Ευρώπη, αλλά και για τη Σακύρα. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε.
1: Λοιπόν, σας έχω φέρει τρεις άχρηστες πληροφορίες.
0: Ναι. Κατάπιε, κατάπιε.
2: Μας έχουν κολλήσει εδώ τα φουντούκια τα αυτά.
0: Μα την έφαγαν τη μισή τούρτα αυτή και η Πινελόπη, ρε παιδί. Λέμαργε σε όλα τους.
1: Έφαγε τη μισή τούρτα.
0: Σε όλα τους λέμαργε.
1: Πόπο. Καλά που δεν ήρθαν στο προηγούμενο, παιδιά. Να ακούσουν τι λέγαμε. Τέλος πάντων, το σχήμα του μπουκαλιού της Coca-Cola σχεδιάστηκε για να αναγνωρίζεται ακόμη και στο σκοτάδι, το ξέρετε αυτό. Η εταιρεία ήθελε ένα μπουκάλι που κάποιο θα μπορούσε να ξεχωρίζει μόνο αγγίζοντάς το. Και επίσης, τα πρώτα αθλητικά παπούτσια με λαστιχένια σόλα ονομάζονταν sneakers, επειδή επέτρεπαν σε κάποιον να κινείται σχεδόν αθόρυβα, σαν να τρυπώνει χωρίς να τον ακούσουν.
0: Τι λες, ρε Κατερίνα.
1: Ναι, είδατε.
0: Το τρίτο ποιο είναι, τρία είπες.
1: Δεν μ' άρεσε, τελικά δύο.
0: Χριστέ μου. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Benson Boone έρχεται για τη συνέχεια και εμείς βγαίνουμε τρέχοντας για να μην λιώσει τούρτα, αν τη φάμε.

0: Σε βαρέθηκα, μάτι Παναγία. Με έχει κουράσει την ψυχή μου. Να σκοτώ να φύγω, να πάρω άδεια.
1: Εσύ δεν με έχει κουράσει με τι ερωτήσει σου.
0: Κάτσε, χορεύει λασκέτσα. Τρει ώρε λασκέτσα. Έχω πριν πέντε λεπτά και σε χάλια.
1: Εντάξει, συνήλθα.
0: Άντε,
1: μα έφαγα λίγο τούρτα από τα παιδιά και συνήλθα. Αυτό χρειαζόμουν.
0: Λοιπόν, παιδιά, τι έχουμε από κίνηση.
2: Έχουμε κίνηση δρόμου πόλη. Στον περιφερειακό, βασικά, έχουμε κίνηση. Εκεί από Ευκαρπία, εσωτερική περιφερειακή, μέχρι και το ακουμποδρόμι θα βρείτε κίνηση που ξεκινάει πίσω από τα Νταμάρια και φτάνει μάλιστα μέχρι περίπου στην έξοδο για Πεύκα.
0: Μάλιστα.
2: Η Μίκη Θεοδωράκη στην κάθοδο έχει ένα μικρό θεματάκι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα σε μία viral είδηση. Παιδιά, έχω πάθει σοκ. Τα κουνούπια δεν σε τσιμπάνε απλά και σου πίνουν το αίμα, αλλά σε κατουράνε κιόλας πριν φύγουν. Μαργαρίτη!
0: Τι?
1: Έτσι και ξαναπείς, ολοκληρώσεις βασικά το θέμα μου. Δεν
0: και
1: ξέρω
0: να σου ρωτήσω
1: λίγο
0: κάτι τώρα, πόσο να κατουρίσει το κουνούπι, ρε παιδί μου, τι να καταλάβεις?
1: Δεν το καταλαβαίνεις, αλλά μέσα το δέρμα σου μήπως μαζεύει βρωμιές. Και μετά το καταλαβαίνεις μια και καλή, λέω εγώ.
0: Έλα, ρε παιδιά, τώρα δεν νομίζω. Και επίσης το κουνούπι, πραγματικά τι να κατουρίσει, δηλαδή, πόσο είναι αυτό?
2: Έλατε, πόσο νερό
0: πίνει. Να...
1: Λέει, συγκεντρώνουν θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται από το αίμα, απομακρύνοντας ταυτόχρονα το περιττό βάρος. Σχεδόν αμέσως. Αυτό τους επιτρέπει να απογειώνονται γρήγορα, χωρίς να επιβαρύνονται από την ποσότητα αίματος που έχουν καταναλώσει. Βρωμιάρικα.
0: Δεν είναι ότι μας τσιμπάνε, μας ρουβάνε το αίμα, μας κατουράν κιόλας.
2: Ρακέτες με ρεύμα.
0: Παιδιά, τέλεια είναι αυτό. Μια φορά είχα καεί όμως εγώ με ένα τέτοιο.
1: Παιδιά, είδα ένα βιντεάκι στο TikTok. Οπότε μπορώ. Τι τρελός είναι ο κόσμος που πήγε και βάλει τη γλώσσα του άλλου.
0: Τη γλώσσα και τον χτύπησε. Τι έχουμε, Βασίλη?
2: Τάιλα, Ζάρα Λάρσον, She Did It Again.

0: My New Religion.
1: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Έχει φτάσει ώρα για παιχνίδι.
2: Εννοείται, θα το βάλουμε Νεύτη τώρα για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο να πάτε ένα.
1: Σοκαρίστηκε, νομίζω τελειώνουμε.
2: Όχι, λέω μπερδεύτηκε πάλι. Κλασικός Μαργαρίτης. Λοιπόν, να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο να πάτε να δείτε θερινό σινεμαδάκι στον ιδανικότερο προορισμό για φέτος το καλοκαίρι, το Σινέπηλαια, που έχει και δικό του πάρκινγκ. Αρκεί να βρείτε ποιο τραγούδι θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
1: Για ακούστε. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-08 για να πάρετε ένα ωραίο σνεμαδάκι, παιδιά. Να πάτε να δείτε μια πολύ ωραία ταινία κάτω από τα αστέρια, ρομαντικά, όμορφα ή και όχι ρομαντικά. Με ένα φίλο, μια φίλη σας, με τη μαμά σας, με τον παπά σας, μόνοι σας.
2: Ναι,
1: είστε και σαν και εμένα, δεν θέλετε άνθρωπο. Πάτε μόνοι σας, να χαλαρώσετε. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Καλησπέρα. Καλησπέρα. 2-2, ρε φίλε. 2-3-10-2-32-9-08. Αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, το όνομά σας.
3: Γεια σας, Νατάσα.
1: Γεια σου, Νατάσα μου. Από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Τούμπα.
1: Πάρα πολύ ωραία, γειτονάκι. Λοιπόν, για πες μας το τραγούδι για να σου χαρίσουμε σινεμαδάκι ωραίο θερινό.
3: Το New Religion.
1: Μπράβο. Ναι. Νατάσα μου, υπέροχο θεματάκι, διπλό εισιτήριο. Σινέπηλαια, να πας να απολαύσεις όποια ταινία θέλεις εσύ.
3: Τι.
2: Σι είπε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Α, εμείς ευχαριστούμε.
4: Όρθι.
1: Που ακούς ζου 90,8. Μένεις στο ακουστικό για να πάρουμε τα στοιχεία σου. Αν φιλοτιμηθεί η Κατερίνα, εμείς πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
5: Λίγο μετά τις 6:30.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
8: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Η κοινό που είναι χορταστική, και θρεπτική και εναλλακτική από το ρύζι και τα μακαρόνια. Μπορείς να φας την κοινό που είναι καλύτερη σαν τροφή και δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες. Δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες.
11: Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι εννοούσες με αυτό το πράγμα. Κάνεις έρωτα με την κοινόα.
2: Πώς το είπα έτσι, πολύ καθαρά.
11: Ζόρς Μουνιέ, εσύ το χόρεψες?
12: Κάντε το χόρεψα, ξετάλωσα.

0: Breakfast Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.

0: Υπέροχο Τζανάντο στο Zoo 90,8 και τώρα πάμε λίγο στο θέμα της ημέρας.
1: Συγγνώμη.
0: Ξέγνιασε στιγμές καλοκαιρινών διακοπών στην παραπολαμβάνει η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία μοιράστηκε με τους φίλους της στο διαδίκτυο ένα μαγευτικό στιγμιότυπο την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Η παρουσιάστρια ποζάρει δίπλα στη θάλασσα, δημιουργώντας ένα άκρος ειδηλιακό σκηνικό, χαμογελαστή και χαλαρή, απολαμβάνει την ανεμελιά των διακοπών, ενώ η φυσική της ομορφιά ξεχωρίζει, χωρίς υπερβολές.
2: Χωρίς AI.
1: Είναι όμορφη η Σταματίνα. Πες το στον
0: αυτό
1: αέρα,
0: που
1: ποιος.
0: Να διαβάσω. Αυτό που κλέβει όμως τις εντυπώσεις είναι το μάξι φόρεμά της σε έντονη κίτρινη και λευκή απόχρωση, με εντυπωσιακά γεωμετρικά μοτίβα που παραπέμπουν σε καλοκαιρινή πολυτέλεια. Η εφαρμοστή γραμμή στο μπούστο της και η ρευστή φούστα χαρίζουν κίνηση αλλά και κομψότητα, ενώ οι λεπτές τυράντες και το διακριτικό ντεκολτέ ολοκληρώνουν μια άκρος θηλυκή έμφαση.
1: Κάτσε λίγο.
2: Αυτά τα θέματα τα βρίσκει στο Κοστέτσο, πού τα
0: βρίσκει. Παιδιά, όχι, στο Gossip.
1: Μόνο του τα φτιάχνει ρευδέσκι μια φωτογραφία τη Σταματίνα τη Μιτσιλή. Και...
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να μιλήσω ποτέ εγώ με τέτοιο λεξιλόγιο. Να τη λέει το ρευστό φόρεμα και το.
1: Βραδινή έξοδο.
0: Όχι, είναι απογευματάκι σούρουπο, θα έλεγε κανείς. Εγώ έτσι όπως το βλέπω εδώ, 8.30-9 παρά πρέπει να είναι.
1: 8.30-9 παρά, πέδιλο.
0: Είναι από κάτω τώρα, δεν φαίνεται, είναι πολύ μακρύ το φόρνο. Είναι στενό, με μοτίβα έτσι κίτρινα σε λευκό. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Διαγράφεται το σώμα ή είναι πιο.
0: Διαγράφεται πάνω το σώμα και κάτω λίγο αφήνεται, είναι γοργονέ. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που σου λέω είναι το πιο σημαντικό, είναι η εφαρμοστή γραμμή στο μπούστο και η ρευστή φούστα, η οποία έτσι σε συνδυασμό χαρίζουν μια κίνηση και κομψότητα, φυσικά πάντα με τις λευκές τυράντες και το διακριτικό ντεκολτέ να ολοκληρώνουν μια άκρο θηλυκή έμφαση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Alex Warren έρχεται τώρα, είναι το Fever Dream και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε, φεύγουμε, τελειώσαμε. Πέμπτη αύριο. Δηλαδή προ-Παρασκευή. Δηλαδή προ-Σάββατο. Εντάξει. Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης πανέτοιμος. Δύο ώρες γεμάτες με Πέτρο Σοφιανίδη. Φυσικά μετά τον Πέτρο Σοφιανίδη έρχεται η Έλενα η Ρόκα. Δύο ώρες γεμάτες με Έλενα Ρόκα. Και το πρωί, δεν ξεχνάμε, το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη αντικειμενικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning με τους πιο τρελούς από τους τρελούς. Κάθε πρωί, παιδιά, στις 7. Bill Nikes, Σκάτζ και Νάνση Βλάχου έρχονται και κάνουν τα πρωινά σας καλύτερα. Αυτά από εμάς. Οι αφετομουτσουνάρες μας θα είναι πάλι εδώ αύριο. Δηλαδή, αφετομουτσουνάρα μου, Μαργαρίτης και Χαγιάς. Αφετομουτσουνάρα Βασίλης Βαρσάμης. Και αφετομουτσουνάρα κανονική από Κατερίνα Καρακιτσάκη. Πάνε το πει μόνιτσερ, φίλε. Νομίζω το πω Κατερίνα Καρακιτσάκη. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε όλους, αλλά κυρίως στη Βιβί μας Τραλέξη.
2: Έλα ρε,
0: σε αυτό το κορίτσι που αυτή τη σεζόν μας κράτησε συντροφιά στις δύσκολες, στις εύκολες, στις δυσάρεστες και στις ευχάριστες.
1: Σε όλες τις στιγμές μας.
0: Αχ, δεν αντέχω. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Αυτό, τέλος, κλείνουμε.
2: Να κλείσουμε, ωραία.
0: Να φύγουμε.
2: Άντε, μια εβδομάδα έμεινε.
0: Σώνε. Άντε, φυλάκια, παιδιά.
1: Φυλάκια.

0: Ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
10: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
14: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
15: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All, απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
16: Στα καταστήματα For All, καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
17: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8.
18: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RJ.

0: Καλησπέρα, guys. Ήρθε η Τεταρτούλα η όμορφη. Εδώ είμαστε λοιπόν για ένα ακόμα απόγευμα. Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδική 99,5. Ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Αυγιανίδης στην παρέα σας με good vibes only. Στο Ζου Φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Σας φέρνω μουσικά νέα. Σας φέρνω μια hot ερεύνα για το καλοκαιρινό φλερτ. Και 8.30 ώρα έχουμε το track of the day. Τώρα όμως πάμε να ακούσουμε το hit list. Έρχονται 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε το Shine. Προσδεθείτε γιατί το Ζου Φαν μόλις ξεκίνησε!
1: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

8η θέση στο hit list για το Talk to You από Another και 54 Ultra εδώ στον Zoo 90,8. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου του 2026. Έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 146 εκατομμύρια streams στο Spotify και να πούμε πως έφτασε στο νούμερο 1 του Warm Global Dance Radio Chart, καθώς ακούγεται σε πάνω από 30 χώρες. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε πώς είστε σήμερα Τετάρτη. Στέλνετε ό,τι θέλετε στο 6931-908-908. Λοιπόν, αύριο πέφτει λίγο η θερμοκρασία, αλλά μην φανταστείτε τίποτα τρομερό. Στους 34 θα φτάσει, ενώ θα έχουμε και 4 από φόρα αέρα. Συνεχίζουμε στο νούμερο 5. Αυτός είναι ο Bruno Mars και έρχεται τώρα στον Zoo με το υπέροχο I Just Might.

0: Δεν είναι σαν να λέει να τα πούμε, να τα πούμε. Λοιπόν, νούμερο 2 για αγαπημένο Moving to the Sun από Hugel και Ultra Nate, τώρα στο hit list των Zoo 90,8. Και πάμε στο νούμερο 1 που θα ακούσουμε τον Teddy Swims με το Mr. Know It All. Το τραγούδι κυκλοφόρησε 10 Απριλίου και ο τραγουδιστής δήλωσε ότι το εμπνεύστηκε από μια παραλλαγή του διλήμματος του προφήτη, της αυτοεκπληρούμενης αυτοκαταστροφικής προφητείας του Robert K. Merton, όπου ο φόβος του αποτελέσματος και η προσπάθεια να το ελέγξεις κάνει ασφικτική τη σύνδεση σε μια σχέση. Δεν χρειάζεται να τα ελέγχουμε πολλές φορές τα πράγματα, ειδικά στον έρωτα. Νομίζω ότι πρέπει να τα αφήνουμε να κυλήσουν μόνα τους.
1: Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Όνομα.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος.
3: Έλα Νίκο μου.
2: Αλλά θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
3: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
4: Όχι τι να φτάσει με εγώ. Ίσως αγάπη είμαι εγώ. Και σαν αλήτης τριγυρνάω.
5: Έλα ρε εσύ, φοβερό.
3: Ωραίος είσαι παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέει ότι καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
5: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου.
6: Γελάστε, λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε, λοιπόν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
13: Να είμαστε και πάλι εδώ στην όμορφη παρέα του Zoo 90,8. We play the hits. Και επειδή είμαι ευγενικός, να πω τις καλησπέρες μου. Καλησπέρα στη Δήμητρα, στον Γιάννη, στην Αλεξία, στη Νίκη, στη Γιώτα, στον Γρηγόρη. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, έχουμε κίνηση στον περιφερειακό προς τα ανατολικά στα νοσοκομεία, γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα από ό,τι βλέπω. Επίσης, έχουμε καθυστερήσει στη Μίκη Θεοδωράκη, στην Εθνική Αντιστάσεως στο Φίνικα και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Πλέμεν και Νταμιάνο έρχονται τώρα με το Naked εδώ στον Zoo.

Silky και Just the Way You Are σε remix του David Guetta, τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoofan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και είχαμε ένα απίστευτο μουσικό comeback μετά το Mundial. Ο ύμνος των Oasis από τα 90s, το Wonderwall, επέστρεψε στο Billboard Hot 100, συγκεκριμένα στο νούμερο 27 για πρώτη φορά μετά το 1996. Επίσης μπήκε στο Top 5 τόσο στο Global 200 όσο και στο Global 200 Excluding United States of America και έφτασε μέχρι το νούμερο 2 του Top 50 του Spotify Global Chart. Αυτό συνέβη επειδή μετά το τέλος κάθε αγώνα της Εθνικής Αγγλίας, τόσο η ομάδα όσο και οι φίλαθλοι τραγουδούσαν μαζί το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, 22 Ιουλίου σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους και Παγκόσμια Μέρα Εγκεφάλου, κάτι που λείπει από τους περισσότερους σήμερα. Sorry, not sorry. Και επίσης να πούμε χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, τη Μάγδα, την Μαρκέλα και τον Μενέλαο που γιορτάζουν. Πάμε τώρα να ακούσουμε Jonas Blue και Maliv. Είναι το Edge of Desire και σε λίγο επιστρέφω με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fan εδώ στον Zoo.

0: Γεμερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου.
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής.
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
8: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
9: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
11: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
10: έως 200 ευρώ μετρητά.
11: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
12: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
13: Εδώ είμαι, δεν άργησα. Εδώ πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Δεύτερη ώρα Ζου Φαν, πάντα εδώ στον Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης μαζί σας μέχρι και το ρολόι να δείξει 9. Λοιπόν, σε λίγο σας φέρνω μια hot έρευνα για το πώς προσεγγίζουν τα δύο φύλλα.

Κομματάρα Spectrum από Florence and the Machine σε remix του Calvin Harris, τώρα εδώ στον Zoo 90,8. Και πώς προσεγγίζουν τα δύο φύλλα τα καλοκαιρινά φλερτ? Σύμφωνα με έρευνα, οι άνδρες έχουν ως κύριο στόχο το casual sex και την άμεση επιβεβαίωση, ενώ οι γυναίκες δίνουν βάση στις φιλικές πτυχές και τη συναισθηματική εγκύτητα. Επίσης, οι άνδρες κοιτάνε κυρίως την εξωτερική εμφάνιση, ενώ οι γυναίκες αξιολογούν το χιούμορ, την εξυπνάδα και τη δυναμική. Για την προσέγγιση, οι άνδρες κάνουν συνήθως το πρώτο βήμα είτε από κοντά είτε μέσω social media, ενώ από την άλλη, οι γυναίκες θέλουν μη λεκτικά σήματα, όπως έτσι έντονα βλέμματα, χαμόγελα και παίζουν πάρα πολύ με τα μαλλιά τους. Για πείτε μου λίγο, έπεσε μέσα η έρευνα? Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σας.

0: Αυτό ήταν το Let Me Be από The Second Voice εδώ στον Zoo 90,8 και πάμε τώρα να σας αποκαλύψω τι σας φέρνω στο Track of the Day. Θα ακούσουμε το νέο τραγούδι της Beyoncé, Morning Dew Dong. Είναι ένα R&B single έκπληξη και κυκλοφόρησε στις 4 Ιουλίου. Σηματοδότησε την έναρξη μιας 60ήμερης αντίστροφης μέτρησης για την 20η επέτειο του άλμπουμ της B-Day. Αρχικά να πούμε ότι ηχογραφήθηκε για το ομώνυμο άλμπουμ της τραγουδίστριας το 2013, δεν μπήκε ποτέ στον δίσκο και ένα κυκλοφόρητο demo διέρευσε το 2023 και έγινε viral στο TikTok.
1: Track of the day. Track of the day.

0: τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Η κοινό που είναι χορταστική, θρεπτική και εναλλακτική από το ρύζι και τα μακαρόνια, μπορείς να φας την κοινό που είναι καλύτερη σαν τροφή και δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες.
6: Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι εννοούσες με αυτό το πράγμα. Κάνεις έρωτα με την κοινόα.
5: Μα πώς το είπα έτσι, πολύ καθαρά.
6: Ζόρς Μουνιέ, εσύ το χόρεψες?
7: Κάντε το χόρεψα, ξεσάλωσα μα.

0: Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Επιστρέψαμε λοιπόν, Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στον Χριστόφορο, ο οποίος σχολιάζει το θέμα που είπαμε πριν για το φλερτ. Λέει αληθεύει αυτό που χαϊδεύουν οι γυναίκες στα μαλλιά τους. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί ακούτε Bill Nikes and the Boss Crew in the morning και παίζετε δύο φορές, στις 8 και 20 και στις 10 και 20, το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Πάμε να ακούσουμε τώρα Lady Gaga.

0: Ζου και δροσίζω με.
1: Ζου Radio Τέρμα.
2: Ζου 90,8.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες και το

0: Εκρηκτικό δίδυμο. Weekend και Ανίτα Σάο Πάουλο εδώ στον Ζου 90,8. Και να στείλω τις καλησπέρες μου και στον Θεόδωρο, ο οποίος πριν από λίγο με έστειλε στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram, στο παπάκι Peter κάτω Παύλα Rock and Roll. Πέτρο, κάνεις ένα υπέροχο πρόγραμμα, φίλε. Συνέχισε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που περνάτε ωραία με την παρέα μου. Αλήθεια. Βρείτε με και οι υπόλοιποι. Στείλτε μου και εσύ κανένα μήνυμα να μου πείτε πώς περνάτε στην εκπομπή. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Έλενα Ρόκα έρχεται τώρα στην παρέα σας με τα Zoo Nights μέχρι και τις 12. Θα περάσετε και με αυτήν εξίσου καλά και καλύτερα. Μην πω γιατί έχει και αυτό το ωραίο χαμόγελο στη φωνή της. Λοιπόν, και εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan. Γιατί να έχεις fan είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και θα ακούσουμε τώρα τα τρία κορυφαία τραγούδια της Ιταλίας. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ. Τα ξαναλέμε και πάλι αύριο Πέμπτη. Bye bye. Zoo.
1: Ιταλία νούμερο 3.

0: zoo around the world.
1: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καβιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
2: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά.
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Zoo Power.
9: Αυτή την εβδομάδα, Άρτζι.

0: μέση τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη συχνότητα του Ζου 90,8. Εδώ είμαστε 9 ακριβώς και είναι Τεταρτούλα σήμερα, μέση της εβδομάδας, 22 Ιουλίου 2026. Πάρα πολύ ωραία, έχει ξεκινήσει και ένα αεράκι έτσι δροσερό, πάρα πολύ ωραίο. Εδώ θα είμαστε για 3 ολόκληρες ώρες, Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας. Και φύγαμε με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

0: Βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια της Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Πολύ ωραίο και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Στα 16 λεπτά μετά τις 9 έχουμε ξεκινήσει με πολύ ωραία διάθεση. Βλέπω και το αεράκι πάει έρχεται και πολύ χαίρομαι γιατί είχαμε παραζεσταθεί. Ειδικά σήμερα λέει ήταν η πιο ζεστή μέρα. Συνεχίζουμε όμως εδώ ακάθεκτη 22 Ιουλίου και γιορτάζει η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος. Χρόνια σας πολλά και χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλια. Ακολουθήστε μας στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908 και φυσικά στείλετε μου τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-908-908. Φύγαμε για πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, Μιτσίκο, είναι το νέο hit έτσι, του καλοκαιριού νομίζω και παίζει

Αυτός είναι ο Hozier και Too Sweet εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας ζωντανά μέχρι και τις 12. Εδώ είμαστε και πάρα πολύ ωραία δροσούλα. Έχει ξεκινήσει ένα αεράκι γλυκό και ωραίο. Σήμερα είχε υπερβολική ζέστη. Κάπου το μεσημέρι εκεί ήμουνα έξω με το μηχανάκι και σε ένα φανάρι. Έλεγα, δεν το ζω. Ήταν προσωμείωση της κόλασης αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα. Ωστόσο, αρχίζει και πέφτει λίγο η θερμοκρασία και αύριο πια θα είναι από 19 έως και 32 βαθμούς, εντάξει, οκ. Okay. Με το μεσημεράκι και θα φτάσει η υψηλότερη θερμοκρασία και πια Παρασκευή, βροχές, φθινοπορεινές θερμοκρασίες, 17-18 βαθμοί Κελσίου, 25 η υψηλότερη θερμοκρασία, πάρα πολύ μεγάλη πτώση. Εντάξει, μετά ξανανεβαίνουμε κανονικά το Σαββατοκύριακο, δεν πειράζει, όλα καλά, θα κάνουμε ένα διάλειμμα από τον καύσωνα. Σία τώρα και David Guetta, Titanium, πάρα πολύ ωραίο και παίζει στον Zoo.

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Όνομα.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος.
3: Έλα Νίκο μου.
2: Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
3: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
4: Όχι τις νύχτας είμαι εγώ, ίσως αγάπη είμαι εγώ και σαν αλήτης τριγυρνάω.
5: Έλα ρε εσύ, φοβερό.
3: Ωραίος είσαι παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέει δεν καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
5: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου.
6: Γελάστε, λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε, λοιπόν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύγχρονη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Γεια σε όλους, Τετάρτη βράδυ εδώ στον Zoo 90,8 και τα λέμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο έρχονται Άνιμα και Λίζα, The Weeknd, Bad Bunny και πολύ ακόμη αγαπημένοι καλλιτέχνες, τώρα Sal Da Vinci. Και είναι το πολύ αγαπημένο Per Sempre Si. Παίζει στον Zoo.

Έλα και ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

K-pop Demon Hunters Golden στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Ελίνα και θα είμαι μαζί σας, έτσι να τα λέμε. Και να πούμε τώρα ότι στις σπουδές δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ευτυχώς έχουμε τις ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την καλύτερη εμπειρία φοίτησης. Σπουδές στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, και είναι και βραβευμένη για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει, να ξέρετε, οπότε ψάξτε, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες Τσιμισκή 14 ή στο acme.edu.gr. Πάμε να συνεχίσουμε πάρα πολύ ωραία με Sexy Love και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Figures.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
2: Φλοπ, φλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, εσύ από την ώρα να μιλάμε το στόχο.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέμβαση, είχα δει και εξωγήινο μια
6: φορά. Είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα.
8: Troublemakers.
9: Άλλες μπάλε.
10: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
11: Έμπνε μαλακιά.
10: Καθημερινά 4 με 7.
12: It's amazing.
10: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
13: Troublemakers.
14: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και με ρίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
5: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

πίσω στο 2008 και είναι το Infinity. Ένα πάρα πολύ ωραίο throwback εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στον αέρα του Zoo μέχρι και τις 12. Τώρα είναι 10 και 17 πρώτα λεπτά. Και να πούμε ότι, παιδιά, σήμερα είδα ότι ο Harry Styles ακύρωσε ξαφνικά την προγραμματισμένη συναυλία που είχε στη Βραζιλία. Και ο διοργανωτής είπε ότι σχετίζεται με λόγω της υγείας του, λέει, πρόβλημα υγείας που μπορεί να έχει. Δεν έδωσε κάποια περισσότερη εξήγηση. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Ελπίζουμε να είναι καλά ο Harry Styles μας. Ολίβια Ντίν τώρα και So Easy παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

από τα πάρα πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια του The Weeknd, Starboy, και τα ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12, και τώρα έχω να μοιραστώ μαζί σας πάρα πολύ λαχταριστά νέα, γιατί τα καλά νέα όπως και το καλό street food πρέπει να μοιράζονται, παιδιά. Γι' αυτό τώρα στα λατρεμένα Τζακαρού θα βρείτε 1+1 chicken melt έως τις 31 Εβδόμου. Αυτό ναι, το βουτυρά, το μπριός με το full τραγανό κοτόπουλο, το ξέρετε όλοι σίγουρα. Αν λοιπόν σας πέτυχα τώρα σε ώρα που γυρνάτε από τη δουλειά ή από κάποια έξοδο μπορεί να γυρνάτε και έχετε αυτή τη βραδινή την ωραία τελιγούρα τώρα την καλοκαιρινή, μπορείτε να σταματήσετε σε ένα κατάστημα Τζακαρού για 1+1 chicken melt. Εάν πάλι μας ακούτε από το σπίτι, κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί αυτή η προσφορά ισχύει για dine-in, take-away αλλά και delivery έως 31 Ιουλίου. Πάρα πολύ ωραίο τώρα, Magnetic, και παίζει δυνατά στον Zoo. Hello, Sue.

0: Μαρινάκης, 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Η κοινό που είναι χορταστική, θρεπτική και εναλλακτική από το ρύζι και τα μακαρόνια, μπορείς να φας την κοινό που είναι καλύτερη σαν τροφή και δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες. Δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες.
6: Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι εννοούσες με αυτό το πράγμα. Κάνεις έρωτα με την κοινόα.
5: Μα πώς το είπα έτσι, πολύ καθαρά.
6: Ζορζ Μουνιέ, εσύ το χόρεψες?
7: Κι αν δεν το χόρεψα, ξεσάλωσα με αυτό.

0: The Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Ζου 90,8 στα 37 λεπτά μετά τις 10. Εγώ είμαι η Ελένα και έρχονται Die Die Side to Side Life Simple Pop. Τι ωραία συνέχεια είναι αυτή. Τώρα ακούμε I Adore You και τα ακούμε δυνατά στον Ζου 90,8.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

πάρα πολύ τον αγαπάμε το Teddy Swims, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Ήταν το The Door και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες λίγο πριν πάει 11. Εγώ είμαι η Ελίνα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12, εννοείται και σήμερα. Και έχω να σας πω νέα. Νέος κανονισμός, λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε ακουστεί πριν από λίγο καιρό ότι θα καταργηθούν οι εξάδες νερού και αναψυκτικών. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, βέβαια. Απλώς λέει ότι αλλάζει ο τρόπος συσκευασίας, έτσι ώστε να μειωθεί η χρήση πλαστικού. Αντί λοιπόν για αυτό το πλαστικό σαν περιτύλιγμα που έχουν οι εξάδες μέχρι τώρα, θα χρησιμοποιούνται πιο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις, όπως χάρτινες ή ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Και έτσι ο κανονισμός αυτός θα εφαρμοστεί, λέει, από τις 12 Αυγούστου, τώρα δηλαδή τον επόμενο μήνα. Καλό αυτό γενικά, φυσικά. Απλώς ελπίζουμε να είναι εύχριστες αυτές οι νέες συσκευασίες και να μην διαλύονται. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, New Religion τώρα και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: Fingers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου.

0: Οπότε αν έχω ψηλό γουστάρο, Μιχάλη.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα.

τόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Homebreaker και ήταν ο Σόμπουρ αγαπημένο εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και εσείς βρείτε μας στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Φυσικά έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Zoo 90,8 για να μας ακούτε από κινητό, tablet, από όπου θέλετε. Και εσείς που είστε Χαλκιδικοί, μας ακούτε στους 99,5. Συνεχίζουμε τώρα, Moving to the Sun σε πολύ λίγο. Τώρα Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, παίζει στον Zoo.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia από το φετινό της άλμπουμ και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και τώρα το καλοκαίρι, όσοι από εσάς γυμνάζεστε, σίγουρα θα νιώθετε μία έξτρα κόπωση λόγω ζέστης και έτσι θα δυσκολεύεστε παραπάνω. Διάβασα λοιπόν ότι υπάρχει συγκεκριμένη εξήγηση γι' αυτό. Όταν γυμναζόμαστε, το σώμα μας παράγει θερμότητα και για να την αποβάλει, αυξάνεται η κυκλοφορία του αίματος προς το δέρμα και μετά υδρώνουμε κλασικά. Ωστόσο, η αυξημένη ροή αίματος προς το δέρμα μειώνει την ποσότητα οξυγόνου που φτάνει στους μύες, με αποτέλεσμα να κουραζόμαστε πολύ πιο γρήγορα τώρα με τους καύσωνες. Οπότε, τώρα, αν εσείς θέλετε να κρατηθείτε λίγο σε φόρμα τώρα το καλοκαίρι, σίγουρα θα επιλέξετε πιο σωστές ώρες για άσκηση, ή πολύ νωρίς το πρωί ή πολύ αργά το απόγευμα. Και επίσης, μειώνουμε την διάρκεια της άσκησης και φυσικά πάρα πολύ νερό και ηλεκτρολίτες είναι το must.

0: πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Όνομα.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος.
3: Έλα, Νίκο μου.
2: Παρατέλει.
3: Έλα.
2: Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
3: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
4: Έχει τη νύχτα σήμερα. Ίσως αγάπη είμαι εγώ και σαν αλήτης τριγυρνάω.
5: Έλα εσύ, φοβερό.
3: Ωραίος είσαι παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέτε καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
5: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου.
6: Γελάστε λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε λοιπόν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. We play the hits.
8: Γεια σε όλους τους πιστούς, τους βραδινούς μου φίλους. Εδώ είμαστε στον Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα για ακόμη περίπου 20 λεπτάκια. 11 και 34 λέει το ρολόι και σε λίγο Die With A Smile, American Girls και Blessings θα τα ακούσουμε εδώ μαζί. Τώρα είναι η Ζέινα και το πολύ πολύ ωραίο Ζανανντό παίζει στον Ζου.

to You και μία από τις πολύ ωραίες επιτυχίες αυτής της περίοδου. Το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8 και με αυτά και με αυτά η ώρα πήγε 12 παρά και σας αφήνω σιγά σιγά έτσι δειλά δειλά μία Τετάρτη βράδυ, την προτελευταία Τετάρτη πριν τις διακοπές μας. Φυσικά αύριο Πέμπτη και η μέρα ξεκινάει εδώ στον Zoo στις 7 ακριβώς. Έρχεται ο Μπιλ Νάκης με την Boss Crew, την Νάνση και τους Cats για να σας πούνε έτσι τα νέα τους, τα δικά τους, να τα περάσετε πάρα πολύ ωραία μέχρι και τις 11. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς εδώ με τα Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στην παρέα σας και σας αφήνω με καταπληκτικό Calm Down εδώ στον Zoo. Φιλιά πολλά σε όλους και καλό βράδυ. Γεια σας!

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Zoo around the world.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρεις εσύ ότι μωρό να μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Everyday, μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
9: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

Número 1. Zoo Radio 3.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please the radio phone.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Όνομα.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος.
3: Έλα, Νίκο μου.
2: Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
3: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
4: Όχι τη νύχτα σήμερα. Ίσως αγάπη είμαι εγώ και σαν αλήτης τριγυρνάω.
5: Έλα εσύ, φοβερό.
3: Ωραίος είσαι παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέει δεν καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
5: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου, γελάστε.
6: Γελάστε λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε λοιπόν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RG.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Axel. DJ Yo.
1: Zoo 90,8.
2: All right, let's go.
1: Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Όλες.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η κοινό που είναι χορταστική, θρεπτική και εναλλακτική από το ρύζι και τα μακαρόνια, μπορείς να φας την κοινό που είναι καλύτερη σαν τροφή και δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες. Δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες.
3: Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι εννοούσες με αυτό το πράγμα. Κάνεις έρωτα με την κοινόα?
2: Πα, πώς το είπα έτσι, πολύ καθαρά.
3: Ζορς Μουνιέ, εσύ το χόρεψες?
4: Κάντε το χόρεψα, ξεσάλωσα με

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Hasta la vista.
1: Βάλε
0: Ζου.
1: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Το καινούριο το έχεις ακούσει, πώς πάει το Jealous Type?
3: Jealous Type. Jealous Type.
2: Καταπληκτικό. Εγώ είπα πρόσφατα σε κάποια, έχασες βάρος, τι ωραία που είσαι, και μου είπε χίλια ευχαριστώ.
4: Εντάξει, κάποια συγκεκριμένη είναι πολύ
2: χίλια
4: καλή.
2: Χίλια ευχαριστώ, είπε.
4: Την ξέρεις από 17 χρονών.
2: Ω, μου λέει, όλες από 17 χρονών σας ξέρω. Έχω βαρεθεί να σας ξέρω τόσα χρόνια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Hey!

καλοκαίρι στην πόλη. Εκέ Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RG.